0: σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλά σου βαρολογείς, μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχία.
1: Ρυθμός.
3: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
4: Εμά τώρα, το πιστέψαμε. Έλα.
3: Έλα μπες.
4: Γετό, μπες.
5: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν το

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

θωμά. Αχ, και να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να έκανα έστω μια προσπάθεια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν

0: σήμερα. Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
2: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
3: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
4: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
3: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
4: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
3: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
5: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
3: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
6: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
7: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
8: Ο καπετάνιος.
9: Τι είναι αυτό, λένε τώρα, τι έπαθες με
10: τους... Ναι, ο Ουγγάρος, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
11: Βασίλης Φορτούνης, Ολοστρόμος.
7: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο.
11: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
12: Αθηνά Αφαλίδου, Ολοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
1: Στο ρυθμό 949.
4: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
7: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
13: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Ξεκινάμε το ναυάγιο, το απόλυτο ναυάγιο, την καθίζηση, όχι αυτό αφορά την ξηρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Λαγαδάμης με φοβερό μαλλί σήμερα για αριστερό.
14: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
7: Καλά τώρα, εντάξει. Είπες. Παιδιά, 6937-949-949, από πολύ πρωί θέλω να μπαίνετε στην παρέα μας, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Μην έχετε άγχος, μην έχετε ζόρι. Μάλλον να σας πω κάτι, να τα έχετε όλα.
14: Μπράβο.
7: Όπως ξυπνήσατε, ελάτε.
14: Ναυάγια σας θέλουμε.
7: Παιδιά, τίποτα δεν θα πάει καλά. Καμία αισιοδοξία. Όλα θα πάνε σκατά. Τουλάχιστον όμως θα έχουμε ο ένας τον άλλον. Με διάφορες ενότητες που έχουμε ετοιμάσει. Από δώρα και challenge μέχρι η ΕΚ, όλα στον κατήφορο.
14: Πολύ ωραία.
15: Και φυσικά τη μουσική μας, όλες τις επιτυχίες.
7: Ρε Βασίλη.
15: Αυτό να μην τα λέμε, ρε παιδιά.
7: Πολύτιμο είσαι, ρε φίλε.
14: Ξέρω ο κόσμος, αλλά καλά είναι να τα θυμίζουμε.
15: Βέβαια, βέβαια. Έχει μέσα το. Ακούω τώρα το μενού. Και Οικονομόπουλο και Λιόλιο και Χατζηγιάννης και Κοκκίνο, όλα τα καλά τα ελληνικά.
7: Αυτά που εσείς γουστάρετε, ρε παιδιά, τώρα. Τι να λέμε. Εντάξει. Ακόμη δηλαδή και ό,τι σας προτείνουμε να φάτε ή να αγοράσετε είναι η top.
15: Ακριβώς.
14: Είναι εκλεκτά πράγματα, δοκιμασμένα.
7: Ναι.
14: Τα έχουμε δοκιμάσει εμείς πριν.
7: Α, μπράβο. Πρώτα δοκιμάζουμε, μετά προτείνουμε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει αυτό το βλέμμα που κοιμάται με ανοιχτά μάτια. Εντάξει.
16: Όλα καλά,
7: αδερφάκο μου. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου, δροσά έχει σήμερα. Πάρτε ένα ζακέτο.
14: Ναι,
7: να το πάρετε σήμερα το ζακέτο, θα μας τα πει και η Αθηνά αμέσως μετά. Κίνηση, συγγνώμη, να το πω τώρα που ερχόμουν. Έχει την Κυφυσίας.
15: Από τώρα, σημαίνει εσύ.
7: Ότι. Διαδες λίγο, ρε Βασίλη. Δεν είναι ότι είναι κολλημένο.
15: Ναι, σιγά-σιγά πάει σιγά, λίγο και τσιμπάει.
7: Αυτό πάω να σου πω.
15: Αυτό σημαίνει ότι αργότερα θα γίνει χαμός, παιδιά.
14: Αυτό σημαίνει ότι θα ακούνε όλοι ρυθμό 949.
15: Έχει γίνει μια πρόβλεψη, μάλλον λίγο λάθος, ότι θα βρέξει σήμερα. Και ο κόσμος έχει πάρει κούρσα, αυτοκίνητο.
7: Δεν έχει πάρει. Έβρεξε πάντως.
14: Κατά τόπους, όχι πάντα.
7: Κατά τόπους. Ναι, εγώ πάντως, παιδιά, πήγα λίγο χθες στο κέντρο να αλλάξω κάτι, ένα ζευγάρι.
15: Το είδαμε,
14: σε είδαμε, ντροπή σου καταρχάς. Γιατί θα τα καταγγείλουμε όλα. Μη βάλουμε πρωινό συχτήρι από τις 7 και 2.
7: Ξέρετε τώρα ότι εδώ τα ναυάγια, εγώ και ο καθένας από τα παιδιά εδώ, είμαστε του φαγητού. Ό,τι θέλετε θα μας ρωτάτε και ό,τι σας προτείνουμε το έχουμε δοκιμάσει. Και πάω λοιπόν, ναι. λέει 5 λεπτά είναι αυτή η κάψα. Τι ήταν αυτή η κάψα? Σουβλάκι σου λέει, τυλιχτό, με σάλτσα αβοκάντο.
14: Ναι, πες στον κόσμο πρώτα ότι το πρωί έχεις πει σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάμε να κόβουμε το φαΐ. Δεν θα φάμε τίποτα. Μπαίνουμε και εμείς στο mood τη συμπαράσταση και
7: μέσα.
14: Βλέπουμε τα story στην κάψα. Δίπλα στο γύρο.
7: Ναι, βρε Αθηνά μου, αλλά είχε γύρω στις, στα κάρβουνα. Πού θα βρει.
15: Από κάτω.
7: Και πάω. Α, ναι, παίρνω δύο τη λιχτά έτσι για το.
15: Πατάτα έβαλες.
7: Όχι.
15: Ορίστε. Δεν είναι διατροφικό είναι αυτό.
7: Έχει, ακούστε, έχει τα signature και βλέπω στον κατάλογο. Έχει τα κανονικά, τα τυλιχτά Αλέξανδρε και αγαπημένη μου, αγαπημένο μου ναυάγια. Και δίπλα έχει τα signature από τον Χριστόφορο Πέσκια. Φίλο μου Χριστόφορο.
15: Ωραία.
7: Και παίρνω δύο signature. Το ένα είναι με τη σάλτσα αβοκάντο που είναι γύρω σιγηρινό στα κάρβουνα. Και το άλλο είναι καλαμάκι κοτόπουλο με σάλτσα κάρι. Τα παίρνω τα δύο. Και σκάει από τη γωνιά ο Χριστόφορο. Δημήτρη μου λέει, Χριστόφορο του λέω. Τόσο πολύ δεν έχω χαρεί ούτε με τον παπακαλιά το Χριστόφορο. Σε Χριστόφορο ούτε με τον παπακαλιά. Και μου λέει τι κάνει και τα λοιπά. Αρχίζουμε την μπλάκα, τα ανέβασα τα βίντεο, τα είδατε. Καυτερά τα θέλω, του λέω. Καυτερή θα είναι και σήμερα η εκπομπή. Καυτερά και τα τραγούδια. Τα πήρα 4 τελικά. Και τι ροκαυτέρι. Καλή μα όρεξη. Αν σα άνοιξε την όρεξη, μη μασάτε. Αν γουστάρετε να φάτε, φάτε τώρα που είναι πρωί. Το βράδυ να μην τρώτε. Ξεκινάμε γιατί αν πάρετε κιλά θα έχετε κι εσεί ένοχο κορμί από τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ενεχοκορμή στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Να πούμε ότι πριν από μισή ώρα αποφασίστηκε η προφυλάκηση των κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τώρα να αρχίσουμε λίγο να σχολιάζουμε κάποια πράγματα. Είπαμε να κρατήσουμε τον σεβασμό που επιβάλλεται στις περιπτώσεις των ανθρώπων που ακόμη δεν έχουμε καταλάβει κανένας μας τι έγινε, πολλό δε μάλλον η οικογένειά του. Να πω ότι πόσοι έλεγχοι, τρεις έλεγχοι σου λέει είχαν γίνει στο συγκεκριμένο ιατρείο από την αρμόδια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τους τρεις τους πέρασαν. Γιατί βάζανε, λέει, το επίμαχο μηχάνημα στο μπαλκόνι.
2: Επειδή δεν είχαν άδεια.
1: Δεν πρέπει να ζητηθεί τώρα ευθύνη για αυτό το πράγμα. Γιατί γι' αυτό σας έχουμε, για να ελέγξετε.
2: Γι' αυτό το πράγμα το λιγότερο. Για όλα πρέπει να.
0: Είναι ένα λεπτό σημείο τώρα αυτό. Ο έλεγχος από τους συναδέλφους σε συναδέλφους.
2: Πώς είναι λεπτό σημείο. Η δουλειά των ανθρώπων που πάνε να ελέγξουν είναι αυτή.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό και αναλαμβάνω
0: δεν το λέει θετικά.
1: Όχι, δεν το λέει θετικά. Λέει ότι άρα τελικά δεν δείξαν τους λιγότεροι. Κατώτεροι των προσδοκιών. Να πούμε τώρα στο πλαίσιο, πριν πάμε και στα Mayday News, άκουγα αυτό το φοβερό. Είναι υπεράριθμες οι φυλακές.
0: Ναι.
1: Κατά περίπου 4.000 κρατουμένους
0: συνολικά.
1: Οπότε μία από τις λύσεις είναι, όσοι είναι για 2 χρόνια, τους δόθηκε η επιλογή του βραχιολακίου.
2: Να είναι έξω δηλαδή.
0: Και δεν έρχονται.
1: Και δεν θέλουν.
0: Και δεν το επιθυμούν.
1: Θέλουμε να μείνουμε μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα.
0: Το άκουσα και εγώ και το σκεφτόμουν, για ποιους λόγους θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
2: Διάβασες για ποιους λόγους.
0: Όχι, όχι, γιατί τώρα πρόσφατο είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιους λόγους μπορεί κάποιος να το επιλέξει.
1: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, σου λέει είναι χειρότερα έξω. Χίλιες φορές μέσα να κάτσουμε, να έχουμε την ισχύα μας.
0: Εκεί είναι το θέμα τώρα.
1: Mayday News. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News. Ξέρετε τι πήγα να κάνω και το γύρισα τελευταία στιγμή. Από τα πρωινά ναυάγια. Πονηρό γελάκι παρατηρήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια όταν είδε το Χρήστο το Λούλι να συμπροταγωνιστεί στις μπλε ώρες με την Κατερίνα Στικούδη. Έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Τσιμπού σήμερα, ξηροκάρπια, φαίνεται να έστησαν υψηλόβαθμοι Ινδοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής στις πλάτες των Πούτιν και Μπεζεσκιάν. Όσο οι κύριοι πρωθυπουργοί μιλούσαν, οι δυο τους φαίνονται στα πλάνα να μασούν με μανία φιστίκια και ηλιόσπορο, ενώ έφτιναν και τα κτσόφλια.
1: Για αυτό είναι true story.
0: Αληθινό. Ας μην τα βάζανε μπροστά μας τα αθεματισμένα, δήλωσαν οι απολογούμενοι.
2: Συγκλονισμένοι Έλληνες πολίτες γυμναστηριακοί οργανώνουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Καθώς φαίνεται, όπως φαίνεται μάλλον, θα καθυστερήσει και άλλο το άνοιγμα του Barry's, της γνωστής αλυσίδας γυμναστηρίων του Tyler Macbeth. Από το 2024 μαζεύουμε λεφτά για τη μηνιαία συνδρομή. Θέλουμε γιόγκα και πιλάτες στα πεντελικά τα μάρμαρα, βαράκια με φύλλα χρυσού και ντουζ στα νερά τα γάργαρα, δηλώνει υποψήφιος φίχτης.
1: Ο Τάιλερ, τι έκανε αυτή η ψυχούλα. Στον Άριο Πάγο έβαλε την απόφαση απαγόρευσης ο Ηλίας Κασιδιάρης και προχωρά κανονικά σε ίδρυση κόμματος. Έντρομοι οι Έλληνες ψηφοφόροι με την ευθύνη του τι ψηφίζουν. Να πέφτει όλοι πάνω τους πριν προλάβουν να πέσουν πάλι οι ίδιοι από τα σύννεφα. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα, αν μας επιτρέψουν, αύριο.
0: Πολύ κολλικό σήμερα, πολύ πράγμα.
1: Η συζήτηση είναι για τον Κασιδιάρη. Σου λέει τώρα ότι έχει θωρακιστεί η δημοκρατία. Έχει περάσει τροπολογία η κυβέρνηση και απαγορεύεται και να βάλει υποψηφιότητα με κόμμα και να είναι επικεφαλής φορέα. Συζητιέται το να κατέβει ανεξάρτητος. Ναι. Αλλά και ανεξάρτητος να κατέβει, πρέπει να συνεταιριστεί με άλλο φορέα. Οπότε σου λέει να φτιάξει ένα ακέφαλο πράγμα που θα είναι σχηματισμός, θα λέγεται Ένωση του Έθνους.
0: Κάτι.
1: Λέω κάτι. Αυτός θα κατέβει ανεξάρτητος, μετά θα κάνει κολεγιά μες στη Βουλή με αυτούς και θα είναι. Με αυτόν τον σχηματισμό, με αυτό το κόμμα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ σου λέω, φτιάξε ένα κόμμα, Αθηνά. Ναι. Φτιάξε εσύ ένα κόμμα, ψιλοακέφαλο.
2: Ναι.
1: Εσύ θα είσαι.
2: Ναι.
1: Γραμματέας. Λοιπόν, και το λες η Ένωση της Σαφαλίδου.
2: Ναι.
1: Ωραία, εγώ κατεβαίνω ανεξάρτητος και όταν μπούμε όλοι στην Βουλή, ενωνόμαστε και κάπως.
0: Πάντως αυτός νομίζω δήλωσε ήδη ότι θα κάνει κάτι και θα επανέλθει στα πολιτικά δρόμενα.
1: Καλέ, ναι.
0: Πώς το επιμένει αυτό.
1: Εχθές έκανε ολόκληρη φιέστα. Βγήκε από την φυλακή, ελληνικές σημαίες. Ναι. Κάποιες δεκάδες ανθρώπων ήταν εκεί για να τον. Γύρω-γύρω σεκιουριτάδες στα μαύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τετράγωνη
0: γενεθλία. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Άκουσε, τώρα, επειδή τώρα αρχίζω και φορτώνω. Αυτό που είπα και στην είδηση. Καλός ή κακός, ας προσέχει από εδώ και πέρα τώρα ο Έλληνας. Δεν είναι να μην αφήνει την ευθύνη κανένας. Και η δημοκρατία θωρακίζεται και η νομοθεσία.
0: Είναι δύσκολη και περίεργη και στην Ευρώπη.
1: Να προσέχουν όλοι και στην Ευρώπη. Να προσέχουν καθένας τι ψηφίζει. Θέλετε.
0: Να προσέξουν.
1: Ναι. Θέλετε ανθρώπους που πιστεύουν. Αφήστε τώρα τους τίτλους φασίστες και τα λοιπά και εθνικόφρονους και τα λοιπά. Αφήστε αυτά. Θέλετε ανθρώπους που πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος είναι καλύτερος από έναν άλλον. Γεννήθηκε καλύτερος από έναν άλλον. Άρα δικαιούται να τον χλεβάζει, δικαιούται να τον υποτιμά ή δικαιούται ακόμη και να το ασκεί βία. Ψηφίστε τους. Τι να σου πω, άμα θέλετε τέτοια πράγματα. Αν πιστεύετε ότι κάποιος άνθρωπος είναι καλύτερος από έναν άλλον άνθρωπο, ψηφίστε αυτές τις θεωρίες.
2: Πολύ φοβάμαι την
1: απάντηση. Αλλά πρέπει να πάρετε την ευθύνη.
0: Πάρα πολύ φοβάμαι την απάντηση και το αποτέλεσμα. Οπότε θα καθίσουμε.
1: Όταν μετά θα υπάρχει τρομοκρατία και θα φοβάται ο καθένας να βγει στο δρόμο γιατί έχει καταβολές από το Ισραήλ, από την Μαύρη Ήπειρο ή οτιδήποτε, για να μην φάει φάπες και ζούμε σε ένα περιβάλλον τρομοκρατίας, τότε να θυμάστε τι ψηφίσατε.
0: Ή γιατί είναι χοντρός, ή γιατί είναι γκέι, ή γιατί οτιδήποτε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα πούμε και για τον κύριο, για το επίδομα ανεργίας.
2: Τι έγινε με το επίδομα ανεργίας?
1: Ωραία, ακούστε. Κάντε μία παύση και επιστρέφουμε γιατί έχω και δύο. Ναι. Πιερακάκης που τώρα γύρισε ο τροχός και δίνουμε εμείς συμβουλές στη Γερμανία στο Μέρτς και του περνάω σου πω κάτι. Άμα δεν ξέρεις πώς να τα κάνεις, κοίτα εμάς.
0: Μπράβο μας.
1: Θυμάστε το Σόιμπλε.
2: Βέβαια.
1: Γύρισε ο τροχός. Και μετά αμέσως και Μαρινάκη. Παύλο Μαρινάκη. Πρωινά ναυάγια.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα, στο ρυθμό 949. Εδώ εμείς λέμε τα δικά μας και εσείς τα δικά σας.
1: Έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά, πριν πάμε στα μηνύματα σας και κάνουμε και την, τα ρέστα από, από το προηγούμενο θέμα συζήτησης, ότι είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που ό,τι βλέπω να με χαλάει, απομακρύνομαι.
2: Μπράβο.
1: Δεν μιλάω για τη δουλειά και για κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει. Η δουλειά αυτό είναι ζόρι, δεν είναι παρέα. Ζόρι είναι.
0: Υπάρχει τρόπος να αποστασιοποιηθείς όμως και εκεί.
1: Στη δουλειά λες.
0: Ναι.
1: Απλώς είσαι ευλογημένος όταν αυτό το ζόρι σε εξελίσσει. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ, επειδή πραγματικά το αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο και το ξέρετε κι εσείς, και όσοι με ακούνε από παλιά, είναι μέρος της ζωής μου, ότι το ότι το κάνω διαφορετικά, το ζόρι που με περιέχει αυτό, με εξελίσσει.
0: Σωστά.
2: Έχει ζόρι που δουλεύεις μαζί μας, δηλαδή αυτό μας λες έμεσα.
1: Ακόμη όχι, αλλά ακόμη και το ξύπνημα δεν είναι αυτό, κάτι που λες, όχι τώρα. Αλλά όταν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις σε εξελίσσει και δίνεις γέλιο στον κόσμο, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, ακόμη και ακόμη και αυτούς που βουλιάζουν. Οπότε εσείς που βουλιάζετε, ελάτε στο 6937-949-949 στα απόλυτα πρωινά ναυάγια.
0: Όπως ο Μάρκος.
1: Μπράβο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Όντως, δηλαδή, σήμερα όλοι έχουμε ξυπνήσει με ένα ματάκι ηλεκτροκόλλησης. Δεν σηκώνεται άνθρωπος από το κρεβάτι.
0: Το κόκκινο αυτό μέσα στο ασπράδι.
2: Είναι εκεί που αλλάζει ο καιρός, παιδιά. Αρχίζει και δροσίζει, φίλε.
1: Τι ωραία, ρε φίλε.
2: Και λες, ωραία είμαι τώρα εδώ στο κρεβατάκι μου. Πού να σηκώνομαι.
1: Μόλις βάλουμε και το παπλωματάκι, φέρουμε και τα χαλιά.
2: Καλά.
1: 10 Οκτωβρίου στολίζει ο Γκαρέζος, έτσι.
2: Αλήθεια, λες.
1: Ναι, φρικάρετε τώρα που μίλησα για τον εαυτό μου στο τριτονικό πρόσωπο, αλλά είναι μία φορά, δεν θα το ξανακάνω.
0: Το 10 Οκτωβρίου ήταν τυχαίο ή περίπου στις 10.
1: 10 Οκτωβρίου θα ξεστολίσω.
0: Τι μέρα πέφτει φέτος.
1: Δεν ξέρω.
2: Και πότε στρώνεις, 10 Οκτωβρίου.
1: Στρώνω λίγο πριν, είναι δύο μέρες πριν. Μόλις γι' αυτό θέλω να βγει λίγο δροσούλα. Να ξέρετε.
2: Δεν περιμένει τη γιορτή.
0: Είναι Σάββατο.
1: Βολεύει
2: μια χαρά. Στη γιορτή του θέλει να είναι στολισμένα.
0: Ναι, το γύρω με τρία. Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέω λοιπόν ότι ό,τι όμως είναι στο χέρι μου να αποφύγω, είτε είναι παρέα με κάποιον, είτε είναι ζόρι με κάποιον, είτε είναι κάτι, ρε παιδί μου, που πριν πάω θα έχω να στεναχωρώ.
2: Τώρα τι
1: λέω,
2: έχω να
1: κάνω. Ας το μην το κάνεις. Δεν έχω πια αυτή την πολυτέλεια. Είναι λιγότερα τα χρόνια που μου μένουν να ζήσω από αυτά που έχω ζήσει.
0: Άσε ρε μακάβριε.
1: Έτσι είναι, βασιλαρέ. Λοιπόν, να πούμε αλήθεια.
2: Πώς τα μετράει.
0: Έχουμε την ίδια ηλικία.
2: Άκου σκέψη που
0: έκανε. Πού να μετρήσεις και τα καλοκαίρια πόσο έχω να πω.
2: Σοπαρέ που θα κάθομαι να μετράω.
1: Έχουμε καλημέρες. Έχουμε καλημέρες ή να πάμε να συνεχίσουμε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε.
1: Ωραία. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρακαλώ. Ζέσελο. Δεν θέλει ο άνθρωπος να το πάρει πίσω. Άποψή μου λέει.
2: Πες μας τι είπε.
0: Αυτός τώρα τι έκανε. Αυτός έκανε, είχε μια παρόρμηση και κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έδινε, είπε μια πρόταση για το τι μπορεί να συμβαίνει με το Ταμείο Ενεργείας από εδώ και πέρα. Και λέει, εγώ, αν με ρωτάτε, θα ήθελα, λέει, ή θα σκεφτόμουν στο μέλλον το Ταμείο Ενεργείας να είχε ισχύ και να δινόταν στον δικαιούχο για τους δύο πρώτους μήνες και μετά να μεταλλασσόταν, να μετονομαζόταν σε επίδομα εργασίας.
1: Λοιπόν, ωραία τα λέει ο Βασίλης. Αν δεν ήξερε ότι είναι Πασόκος, θα τον έλεγα δεξιό. Δεν έγινε ακριβώς. Έτσι τα πράγματα.
0: Δεν είπε έτσι.
1: Είπε ξεκάθαρα ότι το Ταμείο Ενεργείας πρέπει να είναι δύο μήνες. Μετά που του είπανε ότι τι είναι αυτά που λες, πάμε για εκλογές και αυτή δεν είναι θέση της κυβέρνησης και θα προκαλέσεις αντιδράσεις. Λέει, αυτή είναι η αποψούλα μου. Μετά το είπε το, αυτή είναι η αποψούλα μου.
2: Ναι, είπε, αλλά εκπροσωπεί ένα ολόκληρο
1: είπε,
2: κόμμα.
1: Πια δύο μήνες μόνο Ταμείο Ενεργείας και μετά συμπλήρωσε. Τα λεφτά να πάνε μετά στις επιχειρήσεις
0: ναι.
1: για να προσλαμβάνουν τους. Δηλαδή, να πηγαίνουν σε σένα που είσαι άνεργος, να πηγαίνουν σε επιχείρηση να την επιδοτούν για να σε προσλάβει.
0: Όπως,
1: να σταματήσει να είσαι άνεργη.
0: Όπως και να το είπε, τέλος πάντων, ή να έκανε τη σύνταξη του νοήματος, μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράσει τόσο απόλυτα προσωπική άποψη.
2: Όχι.
0: Και ειδικά σε τέτοιου είδους πρόταση οικονομική.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί έχεις θεσμικά αυτό το ρόλο.
2: Καταρχάς με το που το ξεστομίζεις είναι σαν να. Εκπροσωπείς την κυβέρνηση.
1: Το λέει και ο ρόλος σου, παιδί μου. Προφανώς. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Πιερακάκης πήγε στο Μέρτς, λοιπόν, τον καγκελάριο τον Φρίντριχ Μέρτς της Γερμανίας. Και ξέρετε, είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Ο
0: ναι.
1: παλιός δηλαδή ο Ντάισενμπλουμ. Λοιπόν, και του είπε πώς πρέπει λίγο να τη φτιάξει την εικόνα. Του λέει, να σου πω, για μαζέψε το πράγμα. Γιατί έχετε ξεφύγει. Και θα πέσει πέλε.
0: Θα δεις.
1: Και κοίτα τώρα, ο Έλληνας που τον είχε στη ΦΑΠΑ ο Σόιμπλε
0: έτσι,
1: πήγε
0: μπράβο.
1: Τώρα στο Γερμανό έτσι. Και του είπε πρέπει να κάνεις μεταρρυθμίσεις όπως η Ελλάδα.
0: Ανέβηκαν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.
2: Θα είχε και τα χέρια στις τσέπες. Είχε και τα χέρια στις τσέπες.
1: Έγιναν τα ποδάρια χέρια.

0: 9.49, καλημέρα.
1: Πρωινά ναυάγια, καλή σας ημέρα. Γρήγορα ο λόγος στα ναυάγια μας.
2: Μέρα στα πρωινά ναυάγια.
0: Ποιος είναι?
2: Καλή ναι. Τετάρτη.
3: Λευτέρης,
4: ρε. Έλα,
0: έτσι,
4: μπράβο. Δεν θέλει
3: ο μας αρέσει όμως που συμμετέχετε
0: κάθε
3: πολύ. 6-9-37-9-49-9-49. Να ξέρετε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Και θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε στον αέρα.
0: Ο ραδιοθάνος που τον βγάλαμε χθες. Απλά έχει, είναι μεγάλο το ηχητικό του. Είναι σε μεγάλη διάρκεια.
2: Έτσι είναι ο ραδιοθάνος μεγάλος.
0: Έτσι, μπράβο. Και ο Διαμαντής Μασούτης, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. Αυτή η μεγάλη εταιρεία, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα, παιδιά, το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή, η ποιότητα, η μεγάλη ποικιλία, οι χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον. Ερχόμαστε.
1: Με μικρά ναυάγια, θέμα ημέρας.
3: Κίνηση καιρό.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
7: Τι κουαλιτά.
8: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωταβουλία. Μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
9: Ζαχαριά! Τι χαρά!
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει
11: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Τα σχολεία ξεκινούν. Yeah. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό ορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
19: Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
22: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
23: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
24: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
1: Υγεία. Ενεργείο.
2: Υγεία.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε να βαγούμε, βουλιάζουμε όπως έχουμε ξυπνήσει. Βουλιαγμένοι βασικά, κανονική ναυαγή τη ζωή.
6: Βουλιαγμένοι, σύνορα με γλυφάδα.
5: Α, μπράβο, εγώ βούλα. Οπότε 6937-949-949 στο Viber, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως έχετε ξυπνήσει ή αν κάτι σας τσιγκλάει από αυτά που συζητάμε, θέλετε να πείτε την άποψή σας, είναι ευπρόσδεκτη. Να σας πω ότι αν θέλετε να ξυπνήσετε και να έχετε. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθετε αυτή τη φρεσκάδα στο δέρμα σας, να έχετε καθαρό δέρμα και για λόγους υγείας, έτσι, υγιεινής για την ακρίβεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σωστός καθαρισμός είναι εδώ και έχουμε τη λύση. Acnofix Foam. Αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής, με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, ειδικά για αυτούς που έχουν λιπαρό δέρμα και που ξενερώνουν το πρωί, να έχουμε τα προβλήματά μας, να έχουμε και ένα Σπύρο. Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις, καλά είμαι. Όχι, δεν λέω τον... Το σταμούλι.
7: Όχι, το σταμούλι.
5: Στο πρόσωπό σου, παιδιά. Δεν είναι καμία χέβεν εδώ. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Βασίλη μου, γλυκέ.
7: Μπράβο.
5: Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ μόνο. Μόνο η Ιντερνετ νιώθει το πρόβλημά σου.
7: Δεν λες το μπιμπίλα.
5: Όχι, ρε, πιο μπιμπίλα.
6: Α, καλά. Έχω νέα με μπιμπίλα.
5: Τι έγινε.
6: Φτιάξαμε ένα βίντεο που θα ανέβει σήμερα. Παιδιά, είναι φανταστικό, αλήθεια. Δεν γελάς.
5: Τώρα πάτε μπιμπίλα. Ο Μπισμπίλα, πώς πήγε χθες που ήταν το.
7: Ποιο?
5: Ο Μπισμπίκη δεν ήταν στο. Πώς λέγεται τα πουκάμισα,
6: τα μαύρα.
5: Σα τα δάτα, τα ωραία.
6: Να ξεκινήσει, γιατί θα το πω, παιδιά, συγγνώμη. Με το τρέιλερ λιγάκι κάθε φορά που μπαίνει στις διαφημίσεις.
7: Από θεαματικότητα, από.
6: Πήγανε να δουν την πρώτη προβολή. Δεν έπαιξε, ρε. Έπαιξε. Δεν έχει
5: πάντως είναι λίγο ατέρια στην λοιπόν, τώρα που είμαι εκτός Μέγα μπορώ να το πω.
7: Γεια στα κάτε, περιμένετε.
5: Πάμε σε κίνηση.
6: Ναι.
8: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Στον δρόμο για τη δουλειά. Εδώ ο ραδιοθάνος που με είπε και χθες ο Δημήτρης. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
6: Εντάξει,
8: έχουμε μπει νομίζω στο φθινόπωρο για τα καλά. Οπότε ξέρεις, αυτή η βροχούλα. Όλοι έχουν πάρει τα αυτοκίνητα τώρα και είναι στο δρόμο. Γιατί από τη μία να μου πεις, OK, εντάξει. Αν έχεις αμάξι και θες να μην γίνεις μουσκεμα μετά.
7: Τι αγαπάμε τώρα πώς πάει
8: το κίνητο. Αλλιώς πας και μετά μέσα. Φιλάκια πολλά.
6: Προβληματισμένος ακούμε σήμερα.
5: Έχει ο ραδιοθάνος, έκανε ένα join. Και καιρό έβαλε μέσα και κίνηση. Πάμε να δούμε τι ισχύει.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα πρωινό-πρωινό πριν τη λικόβριση μέχρι και την Ιερά Οδό. Ωραία. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού με μποτιλιάρισμα, θα ανεβείτε και τη Βασιλεία Κωνσταντίνου με μποτιλιάρισμα, θα κατεβείτε την Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το κέντρο επίσης με πρωινό πήξιμο. Και η Μεσογείον έχει πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής προς τα κάτω. Τέλος, αυτή την ώρα βλέπω από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα το γνωστό πρωινό πήξιμο.
9: Ahoy, me matey.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Αχ, τι ωραία εδώ πέρα στο πανηγύρι.
10: Καλησπέρα.
5: Οπα.
10: Να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά.
5: Αχ, πάλι στα σουβλάκια του μυαλού μου.
10: Δεν θέλω να φοβείτε καθόλου. Έχει βγει μια πρόβλεψη για λίγη βροχούλα. Ο κύριος Μπέκος θα εμφανιστεί κανονικά. Εάν χρειαστεί θα βάλουμε τον τόπαν από πάνω. Υπάρχει άφθονο γιούλμπαση στη Λαβόγκολα.
5: Γιούλμπαση.
10: Μπυρίτσες όμορφες να περάσει ωραία.
5: Όμορφες μπυρίτσες.
10: Τροσό θα έχει. Δεν θα ζεσταίνεστε. Βάλτε μια ζακετούλα. 28 βαθμούς θα φτάσει υψηλότερη θερμοκρασία. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Έλα. θα το πω τώρα, θα το πω. Το γιώτα είναι η αλφα 1534. Εμποδίζει την είσοδο τα πράγματα, δεν μπορώ να πω στη στάνη.
5: Ο δικό μου είναι.

0: ότι αυτό ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού από το Θοδωρή Φέρι.
1: Ήτανε.
0: Δικαιωματικά. Ναι. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Η βύθιση, η κατρακύλα, οι μπουρμπουλήθρες συνεχίζονται από την Αθηνά Βαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
2: Και είμαστε. Ναι. Και το Δημήτρη Γκάζη. Και το Δημήτρη Γκάζη. Αυτό σου δηλαδή στο βύθισμα, όλοι... γιατί τον βγάζει.
0: Όλοι βουλιάζουμε. Εγώ επιπλέον τι θα κάνω.
1: Αλλά του το δίνω. Έχει βρει όλους τους τρόπους να εννοεί ότι είμαστε οι χειρότεροι. Αλλά δεν το λέει.
2: Ναι,
1: το λέει με άλλους τρόπους.
0: Είμαστε τα κατακάθια του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ναι, ρυθμός 949, είμαστε εδώ. Βέβαια, προτεραιότητα έχετε εσείς.
2: Και ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ρε φίλε, που πια ήδη έχουμε μπει στη δεύτερη εβδομάδα και έχουμε ραντεβού ραδιοφωνικό. Δηλαδή, τώρα ξέρει ο κόσμος ότι 7:50 παίζουμε με τους μικρούς μας φίλους, τα μικρά ναυάγια.
0: 2-10.
2: Και καλούν.
0: 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722. Πάρτε με τη μαμά, με τον μπαμπά ή βάλτε εκείνους να πάρουν. Αν είστε στο αυτοκίνητο, όπου βρίσκεστε, μικρά μου ναυάγια, για να παίξετε μαζί μας. Οι κανόνες απλοί. Μόνο λάθος απαντήσεις. Οι σωστές είπαν στο σχολείο.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλεια.
1: Καλημέρα.
2: Και φανταστικά δώρα θα πάρουν.
1: Βεβαίως.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πού είστε, βρε παιδιά? Ο, ποιος είναι στη γραμμή?
4: Ο Ιωάννης.
2: Ο Ιωάννης.
4: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Πού πάτε?
4: Και ο
0: Γιώργος. Α, και ο Γιώργος, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και πού πάτε τώρα?
4: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο πάνε ο Γιώργος. Τι τάξη πάτε?
4: Δευτέρα.
0: Λοιπόν.
2: Και δύο, Δευτέρα Δημοτικού.
1: Νήπιο.
2: Νήπιο και Δευτέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ακριβώς οι ηλικίες που θέλουμε για να παίξουν και να κερδίσουν τα δώρα μας. Λοιπόν, σας αρέσει η εκπομπή?
4: Ναι,
0: χαιρόμαστε πολύ. Έτοιμοι να παίξετε? Θυμίζω, μόνο λάθος απαντήσεις. Μην μου πείτε τα σωστά. Τα σωστά στη δασκάλα. Εμένα θέλω να μου λέτε λάθος. Εντάξει?
4: Ναι.
0: Ξεκινάμε. Ποιο ζώο έχει καβούκι?
4: Ελέφαντα.
0: Ναι. Φανταστείτε τι καβούκι θα έχει ένας ελέφαντας. Πολύ δυνατό. Με τι πάνε τα παιδιά σχολείο?
4: Με αεροπλάνο.
0: Με
2: πολύ καλό.
0: Ναι, θα μπορούσαν. Πόσα είναι τα επτάνησα?
4: 50.
2: Kids Voice Junior, φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό φωτισμό και Rainbow Tap. Δύο δώρα, ένα για τον καθένα. Το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα. Kido Boo, το ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας. Παιδιά, τα δώρα σας.
0: Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Αλήθεια τώρα. Γιάννη, ποιο είναι το δικό σου?
4: Πακαράνια με
0: τιμά. Ωραία, άρε να είχαμε τώρα. Γιώργο.
4: Εσύ.
1: Πατάτες τριανητές.
0: Τι είπε? Τι είπε?
2: Γιώργο, για πες, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ?
0: Ξαναπες, Γιώργο.
4: Μακαρόνια.
0: Ωραία, μακαρόνια. Μακαρόνια, μια γαβά θα είχαμε τώρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είστε τα καλύτερα παιδιά. Καλημέρα.
1: Γεια σας!
5: Κολύμπαμε, κολύμπαμε. Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 80.

0: 2-89-86. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Βουλιάζουμε του γρου ολοταχώς. Γιατί? Γιατί είναι η στιγμή να πάρετε τα κινητά στα χέρια και να συμμετέχετε στην συζήτηση της ημέρας.
4: Να πάρουν φωτιά τα Viber.
3: Να πάρει φωτιά το κορδελιό. Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αβαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, αυτή η σουπιά.
5: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που δεν λέει το όνομά του.
3: Δεν χρειάζεται το όνομά μου, χρειάζεται το θέμα ημέρας. Εγώ έχω το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει, αγαπημένα μου ναυάγια. Ναι. Θέλουμε λοιπόν την άποψή σας, αλλά έχουν παρισφρήσει και άλλες συζητήσεις στο break. Όπως έχουμε πει εδώ, αυτή η εκπομπή λέει τα πάντα. Ό,τι λέμε το φτιάχνουμε, γιατί όλα λέγονται. Απλώς τα κάνουμε πιο ραδιοφωνικά και λέμε και τις συζητήσεις μας εκτός.
5: Πάντως, μέχρι στιγμής, κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ημέρας, δεν έχουμε πει ποτέ το θέμα που έχουμε προσυμφωνήσει. Πάντα στο τέλος το αλλάζουμε.
3: Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο και καταλήγουμε στο τελευταίο.
4: Εσείς πάντως 6937-949-949,
3: Είστε έτοιμοι.
4: Ναι.
3: Ερώτημα.
5: Ναι.
3: Απλό και ωραίο. Σταράτο τσεκουράτο. Σε ποιο επάγγελμα.
5: Ναι.
3: Γίνεται ο έρωτας.
5: Ορίστε.
3: Εντάξει, προσέξτε.
4: Εννοείς μεταξύ συναδέλφων.
3: Θέλουμε να μας ανοίξετε τα μάτια. Ναι. Δηλαδή, ειδικότητες, επαγγέλματα που δεν πάει το μυαλό μας.
5: Ναι.
3: Να μας πείτε, εγώ όταν δούλευα εκεί και ξέρετε πόσος έρωτας γινόταν. Ας πούμε. Εγώ θα
4: για
3: πω,
4: τους γιατρούς ξέρω.
3: Θα σου πω, συνήθις ύποπτη είναι ας πούμε τα γυμναστήρια, που είναι ένας χώρος εκεί, υπάρχουν τα σώματα, τα υδρωμένα. Βρίσκουν μια καβάτσα. Ναι, αλλά εκεί πάει το μυαλό σου. Το θέμα είναι εκεί που δεν πάει το μυαλό σου. Δηλαδή, όταν ήμασταν στους μάπες, έπαιζε πολύ το σούπερ μάρκετ. Ξέρετε ότι κάνουν πολύ τον έρωτα. Όταν κάνουν απογραφή, σου λέει κάτω, γίνεται τις απογραφές. Σταμάτα εσύ!
5: Πάνω στις
3: σκούτες. Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω έρθει με μεταγραφή εδώ. Πρέπει να τα πω.
5: Πάνω στις σκούτες δηλαδή. Πάνω στις κονσέρβες και τα γάλατα.
3: Αλλά είναι στα γιαούρτια.
4: Τι λες, μωρέ, στα γιαούρτια.
3: Επίσης, οι γιατροί με τους νοσηλευτές της νοσηλεύτρης.
4: Αυτό το ξέρουμε όλοι.
3: Αυτό το βάζω στην κατηγορία, το ξέρουμε, ναι. Γιατί πάει το μυαλό μας, ρε παιδί μου. Λίγο το κύρος, λίγο ο γιατρός, λίγο.
5: Λίγο η στολή.
3: Και βάζω και νοσηλευτή και νοσηλεύτρια, έτσι, για να μην στοχοποιήσω. Και τη γιατρό και το γιατρό.
5: Είναι φορτιστική η στολή.
4: Σαν μύθο μόνο και εκ των έσω. Δηλαδή, έχουμε φίλους, εγώ έχω φίλες οι οποίες εργάζονται στα νοσοκομεία, δεν θα πω ειδικότητες.
5: Ναι, ναι.
4: Και μου λένε ότι γίνεται.
3: Ότι και
4: πώς μου το είπανε, επειδή είναι ελεύθερες, λέω καλά, ρε παιδί μου. Τόσοι γιατροί ελεύθεροι εκεί, μου λέει, είσαι με τα καλά σου, θα μπλέξω με γιατρό.
5: Χρόνο που βρίσκουνε. Χρόνο που βρίσκουνε. Γιατί για να συμβεί πρέπει να έχει χρόνο.
3: Σου λέει γίνεται άλλο. Οι αθλητές εκεί σου λέει στον Άγιο Κοσμά, στους Κητώνες ή στο Ολυμπιακό χωριό, γίνεται το έλα λαμέιν.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Άλλο.
5: Είναι και η αδρεναλίνη.
3: Βοήθειά μας. Στον Άγιο Κοσμά, μεγάλη. Τι άλλο. Κάτσε τώρα γιατί το ήξερα και το. Α, πιλότοι με αεροσυνοδούς. Αυτό πάει το μυαλό σου, γιατί σου λέει ότι εκεί που έχουμε. Όταν έχουμε. Όχι, όταν έχουμε διανυκτέρευση. Πάνε αυτοί γιατί πετάνε πάλι την άλλη μέρα.
5: Εκεί γίνεται το κακό.
3: Εκείνο. Όμως αυτά πάει το μυαλό σου. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, εμένα ένας φίλος μου δούλευε σε πολύ μεγάλη τράπεζα. Δεν θα την πω για διάφορους λόγους, βασικά για να μην πάω φυλακή. Εκεί λοιπόν που ήταν ένα μεγάλο τμήμα σε μια μεγάλη αίθουσα, είχε γίνει.
4: Τη συσκέψεως.
3: Άστο. Ξέρω και το τμήμα, δεν το λέω.
4: Το τμήμα το συγκεκριμένο. Ωρε φίλε.
3: Πολύ.
4: Έλα.
5: Ωραία, αυτό είναι το
4: εγώ
5: ζητούμενο λοιπόν. Να μας πείτε
4: κι
5: εσείς τους γιατρούς.
3: Να πω εγώ.
5: Να σου πω για τους δασκάλους.
4: Περίμενε, θα μας πει ο κόσμος.
3: Οι δάσκαλοι με τις μαμάδες. Ή οι δάσκαλοι με τις μπαμπάδες.
5: Όχι, παιδιά.
3: Τι λέει.
5: Καθίστε τώρα.
4: Όχι, παιδιά.
3: Μα τι λέει ο Βασιλάκης ο Φορτούνης.
4: Οι δάσκαλοι
5: μεταξύ τους, ρε παιδί μου.
4: Δεν έχουν.
3: Α, μεταξύ των, ναι.
5: Μεταξύ των.
3: Η Ελμέ με την Ολμέ, βασί. Κολλάει τώρα το φορτηγό.
4: Βέβαια.
3: Γιατί κάποιους έχουν πάει φορτηγό και οι φορτηγατζίδες. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σας πω και ιστορία από τη δική μας την φάρα. Από όμιλο που έχω δουλέψει. Που αυτονόσασε.
5: Θα πεις ονόματα.
3: Ονόματα δεν μπορώ να πω.
4: Πολύ,
3: αυτονόσασε η κάργα.
4: Μαζί θα βουλιάξουμε.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Το μόνο σίγουρο

0: Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, στα πρωινά ναυάγια τη Τετάρτη, παιδιά, γιατί έρχεται Δημήτρη και Αθηνά, ναι, και η Λυπή. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Α, κόλλαγε τώρα.
0: Βέβαια, γι' αυτό. Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Εμείς με την Αθηνά, όσο πήγε έξω τουαλέτα, λέγαμε ότι θα πάμε στο καμπαρέ.
2: Ναι, θα πάμε στο καμπαρέ.
1: Τι να πάμε στο καμπαρέ, μέσω τυχαία, είναι εδώ δίπλα.
0: Ναι, ναι, το βράδυ όμως θα πάμε. Ναι. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαρατίνης φυσικά. Stand-up show από τον Θωμά τον Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Λαβία Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Μπαίνετε και στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να είστε εκεί μαζί μας και να απολαύσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Αυτή η ιδέα, ρε παιδί μου, σε όλα τα μεγάλα event από πίσω είναι.
0: Βέβαια.
1: Δες το. Λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσά έξω. Αν τώρα βγαίνεις, πάρε κάτι, μια ζακέτα. Η Αθηνά, ο Βασίλης είναι εδώ. Ο Αλέξανδρος επίσης είναι εδώ. Και εγώ είμαι εδώ.
2: Μπράβο.
1: Ο Δημητρός.
2: Ναι, ο Δημητρός.
1: 6-9-37-949-949. Θέμα ημέρας, παρακαλώ. Γνωμούλα.
2: Φωτιά.
1: Αναπτύξτε, αναπτύξτε.
2: 6-9-37-949-949 το Viber. Συνεχίστε να στέλνετε. Έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται χαμός. Καλημέρα, λέει, από την όμορφη Καβάλα το μαράκι. Για ρίξτε μια ματιά.
1: Συγγνώμη, να πούμε στην Καβάλα καλημέρα. Να πούμε, ήθελα στη Λάρισα και στην Κέρκυρα. Συγγνώμη. Πάμε. Θέλω να με ρίξετε από τα σύννεφα. Γιατί μας ακούνε.
0: Ωραία. Το έχει στο μυαλό σου. Καλημέρα, ναυάγια. Κάντε ένα χρόνο θάλαμη πόλο σε κρουαζερόπλιο. Και πείτε μου για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα, καλημέρα.
2: Γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα. Σε επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα μεταξύ του.
1: Ενό συναδέλφου μου, οι γονείς, που μάλιστα αυτό ήταν και το παιδί του έρωτα, ήταν μηχανικός ο πατέρας του, ναυτικός. Ναι. Εκείνη ήταν από την Αυστρία τουρίστρια. Γνωρίστηκαν, κάμανε τον έρωτα σε ένα σακί πατάτες στο πλοίο, στο κουραζιερόπλοιο. Κάνανε τον φίλο μου. Είναι το παιδί του έρωτα.
2: Εμένα που ο πατέρας μου είναι καπετάνιος, δηλαδή. Να ψάχνω κανένα αδελφάκι.
1: Εμένα που ήταν πρώτος μηχανικός, είμαι έτοιμος για όλα.
0: Α, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, και έλεγε και ήμουν έτοιμος να πω πόσοι θαλαμιπόλοι μπορεί να υπάρχουν γονακού μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
2: Πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, δώσε θαλαμιπόλο.
2: Δεν σας τελείωσα τη Μάρια από την Καβάλα.
0: Ναι.
2: Ρίξτε μια ματιά, λέει, και στα ξενοδοχεία. Σεφ με λατζιέρες, σερβιτόροι με σερβιτόρες, μπουφετζίδες, ρεσεψιονίστ με βαλέδες. Οι βαλέδες τι είναι, ρε.
1: Ο βαλές είναι ο ρίλερ. Ο βαλές, η ντάμα και η κούπα.
2: Αυτό ναι, το ξέρω και εγώ από την πυρίμπα.
0: Το είπαμε για το ψυγείο.
2: Γιατί είμαι και πρωταθλήτρια στην πυρίμπα.
0: Για το ψυγείο το είπαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει σε κρεοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
1: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά τώρα. Καπετάν Φάντη Μπαστούνη.
0: Αλήθεια, μα το γράφει εδώ η παγώνα.
2: Τεχνικά προβλήματα. Παγώνα. Παγώνα.
1: Παγώνα, μάλλον με όμικρον.

0: τι θέλω εγώ με σένα. Εγώ θα σου πω τι θέλω εγώ με σένα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά που δεν κάμουνε τον έρωτα. Δεν υπάρχει
1: μας
0: τώρα.
1: Στέλνουν εδώ χαμό.
0: Μα δεν υπάρχει επαγγελματικός κλάδος που να μας έχετε πει ότι γίνεται χαμός.
1: Στα σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν εδώ.
0: Ναι,
1: στις αποθήκες.
2: Και στο ψυγείο που είπε, λέει, μην πιστεύεις Δημήτρη, με τον καύσωνα, εγώ έχω περάσει τέλεια. Ήταν κλειστό το μαγαζί και μπήκαμε στο ψυγείο.
1: Καλά, λέει.
0: Αλλά θέλω να πέσω τα σύννεφα. Δεν θέλω τα προφανή. Δηλαδή αυτό που σας λέω. Πιλότοι, γιατροί και τι έλεγα πριν. Γυμναστήρια. Αυτά είναι τα προφανή. Αλλά κάτι που να μην μου πάει το μυαλό. Έχω δουλέψει σε σταθμό που την επόμενη μέρα βρήκαμε μια σκοπέλα.
1: Σταθμό ραδιοφωνικό.
0: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Σε σταθμό. Στο γραφείο της που μάλιστα έκανε και γραμματιακή υποστήριξη η κοπέλα. Στο πορτατίφ του γραφείου. Πορτατίφ λέγεται, πώς λέγεται. Στο αυτό πάνω ήταν το εσώρουχό τη. Το είχαν κρεμασμένο, το είχε αφήσει το βράδυ.
1: Ξέχασε να το φορέσει.
2: Άφησε επίτηδες για να το δείτε, να ζηλέψετε.
0: Καλέ, ναι, εμείς ζηλέψαμε. Πρωί-πρωί είχαμε πάει.
1: Όπα, τηλέφωνα. Για το θέμα ημέρα θα είναι.
2: Λοιπόν. Ποιος είναι, παρακαλώ. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Καλημέρα, συνάδελφοι. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κολλημένα στο ρυθμό 94,9.
1: Εντάξει. Ο κύριος Νίκος.
2: Γεια σας, κύριε Νίκο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
3: Από τόσο πρωί, κολλημένοι εδώ, εδώ στην κίνηση, στο νέο Volvo.
2: Πριν πούμε γι' αυτό, να μην πούμε γι' αυτό, ακούστε λίγο. Έχουμε ένα θέμα ημέρα.
3: Η οποία βοηθά τι οικογενειακές εκδρομές.
1: Ναι, ας φύγουμε από αυτό. Μιλάμε και μάρκες τώρα και κάνουμε.
2: Το θέμα ημέρα το ακούσατε. Έχουμε θέμα ημέρα για τον έρωτα που συμβαίνει στα
1: επαγγέλματα.
2: Μέσα στους επαγγελματικούς χώρους.
3: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, ναι. Η Φούλα, η καρδιά μου χτυπάει εκεί στη Θεσσαλονίκη και με το νέο S40 και S60 πηγαίνει με 4 ώρες.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: Και θέλω να πάω να ψουνίσω σήμερα. Θες. Πού να πάω να ψουνίσω?
1: Μονόδρομος Μασούτης. Και θα πάρεις τα νέα προϊόντα Mr. Grand, Δημήτρη μου. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, παιδιά, δοκιμάστε τα σήμερα στο Μασούτη. Σας έχω πει πολλές φορές τώρα και για τις κάψουλες αυτές του καφέ με την καραμέλα. Φανταστικές. Και όμορφες. Για το cottage cheese με επιλεγμένες πρώτες ύλες.
2: Δοκίμασα, ωραίες.
1: Με είδες. Έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Η Mr. Grand είναι premium σειρά.
1: Ναι, είναι.
0: Οικονομική κιόλας, όπως είναι όλα στο Μασούτη.
1: Πολύ
0: αλλά
1: οικονομική.
0: Είναι τα εκλεπτισμένα, ρε παιδί μου. Τα φύτα.
2: Προλαβαίνω να σας πω ένα μήνυμα.
0: Παρακαλώ.
2: Η Βάσια.
0: Να θυμίσουμε το θέμα
2: το ημέρα. Ναι.
0: Χώρος εργασίας που κάμουν τον έρωτα και δεν πάει το μυαλό
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Η Βάσια λέει σε φυσικό θεραπευτήριο. Οκ, okay, αυτό το περιμένουμε.
0: Αλλά δεν το περιμένουμε, ρε φίλε.
2: Παιδιά, οτιδήποτε έχει σωματική επαφή μπορεί να σου.
0: Ναι, αλλά σου βάζουν κάτι πράγματα που σε παγώνουν, σε ζεσταίνουν, σε φουσκώνουν, σε ξεφουσκώνουν.
1: Κάποια ανταριάζονται.
2: Οκ, βλέπεις μπούτι, βλέπεις λοιπά. Ναι. Λοιπόν, καθώς και στα ασθενοφόρα όταν έχουν κενό.
0: Να φύγουμε.
2: Ναι. Γεια σας.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
18: Θα το έλεγα, λοιπόν.
20: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
18: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Έρχονται και τι δεν έρχεται. Έρχεται το Ούγκα Challenge. Έρχεται το ΙΕΚ Ναυάγια. Σας έχουμε ωραίες προτάσεις. Έχουμε μουσικάρες. Και έχουμε και το θέμα το οποίο έχει φουντώσει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε από την Γιώτα Τσιμπρικίδου να βάρουμε έτσι μια.
2: Ένα τέταρτο.
0: Μισάωρο.
1: Τόσα μηνύματα έχουν έρθει. Ναι. Θα προλάβουμε. Αμήν, Παναγία μου.
0: 6-9-37-949-949. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, το Σίμω, που ταξιδεύει
2: για Θεσσαλονίκη.
0: Σε αγαπάμε, αδερφάκο μου.
2: Πάλι ταξιδεύει ο Σίμω. Όλο μονίμω ταξιδεύει.
0: Θέλει να γίνει πλάτινο, μου είπε. Αυτό, γι' αυτό το κάνει.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό θέλει να γράψει.
0: Ουσιαστικά, δηλαδή από την Πάνικ δεν τον στέλνουν κάπου. Αυτό πηγαίνει. Μόνο του για να γίνει πλάτινο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα, Ναυάγια. Δεν θα το πιστεύετε. Γίνεται όμω και στου Δήμου. Στα γραφεία και μεταξύ οδοκαθαριστών ο έρωτας.
0: Και έχουν και επικεφαλής αυτοί, δεν έχουν κάποιους πώς τους επιτηρούν.
2: Βέβαια, προϊσταμένος. Λοιπόν, ο Γιώργος, αποθήκη σούπερ μάρκετ, ναι. Και αυτός, κάθε παλέτα και καημός λέει. Δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσει από πίσω.
0: Το άλλο με τον προπονητή μπάσκετ.
1: Σαν προπονητής μπάσκετ σε παιδάκια, να σου πω εγώ για κάτι μανούλες που ερχόντουσαν στα αποδυτήρια να μάθουν πώς θα πάει το παιδάκι του στον αθλητισμό.
2: Καλά, είναι να μην συμβαίνουν.
1: Για μανούλες δεν θα λέμε.
2: Ο άλλος χειροκροτάει.
0: Τι ρε παιδιά, για μανούλες να μην λέμε και μαλλιά να μην τραβάμε. Ωραία, άρα εγώ θα σας μιλήσω για την υγιεινή του στόματος. Unident, παιδιά, εγγύηση. Αν υπάρχει κακοσμία, δηλαδή άμα κάποιος σου λέει τρώω τσίγκλα, θες και εσύ. Ναι. Να το πιάνεις το υπονοούμενο. Θα πάρεις United Pharma. Έτσι, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα. Αν θέλεις ή έχεις όλα αυτά, το λευκό χαμόγελο το θέλουμε. Τα ευαίσθητα ούλα, αν τα έχεις, πόνο στο ζεστό ή στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unident Pharma Care. Τσέκαρε το. Unident Pharma Care. Με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
22: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Ναι. Έχω στεναχωρηθεί που βλέπω το χάρτη. Ναι. Βέβαια, είναι πολλοί κόσμος που μας ακούει στα ραδιόφωνα. Οπότε κάνουμε μαζί υπομονή. Ακούμε επιτυχίες, λέμε βλακίες και ξυπνάδες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο ποτάμι. Oh. Δηλαδή, ο κόσμος είναι σταματημένος. Σταμάτα ξεκίνα. Στην είσοδο της πόλης από το ύψος της Θηβών μέχρι τα Κτέλ. Το κέντρο χαμός. Το κατέβασμα της Μεσογείων. Το ανέβασμα της Κηφισίας. Ο κόμβος τώρα της μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό είναι πολύ κακός. Και τέλος, βλέπω ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα στην παραλιακή που ξεκινάει στο ρεύμα προς Πειραιά από νωρίς, από τη στροφή του Αλίμου. Καλή υπομονή.
3: Ahoy, Mimiti. Ο καιρός σήμερα.
17: Καλησπέρα.
22: Οπα.
17: Να περάσω όμορφα.
22: Καλώς τρε.
17: Να γίνει μια υπέροχη βραδιά εδώ. Ξεκινάει το γλέντι.
2: Πιάσαμε μια βαρύ λύσια.
17: Έχει ένα δροσό ωραίο σήμερα. Θα μας αφήσει να απολαύσουμε τα κλαρίνα.
22: Άντε μας, γιατί μας έχει φάει το κατσό.
17: Μην αγχωθείτε με την προχή. Αν κατά τόπους βρέξει, είμαστε καλυμμένοι. Έχουμε καλά τράμα. Θα κλείσει από πάνω από την πλατεία. Τα έχουμε υπολογισμένα όλα. Κιούλπαση ωραίο. Κιούλπαση με το κιλό. Κιούλπαση στη λαδόκολα. Προχωράμε. Και πετάμε.
23: Το αλφα κάπα δίτα 7706 έχει τα φώτα αναμένα.
22: Θα τελειώσει μπαταρία.
2: Θα τα κλείσει, γιατί θα τελειώσει η μπαταρία.

0: Μια χαρά τα λέει η Δέσποινα Βανδύ. Γυρίσματα στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Πω, πω.
2: Τι ξέχασες τώρα, κάτι
1: ξέχασα, υπάρχει. Μωρέ, έρχεται η κοπέλα που με βοηθάει, ναι, και στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Και κάθεται και με τον Κούπερ μαζί, τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα, Βιόλτσα. Και δεν της πήρα τον καφέ της. Τη παίρνω πάντα το πρωινό τη και τον καφέ τη.
0: Βγαίνει, παίρνει ή παραγγέλνει.
1: Παραγγέλνω από εδώ και παίρνω ένα κρόκ μαντάμ, κρόκ με σχέδιο αυτό. Να, η κοπέλα βοηθάει, με βοηθάει. Δεν είναι.
2: Είναι φίλη
1: μου. Είναι φίλη μου, δεν είναι.
0: Πώ το έπαθε τώρα αυτό.
1: Κάθε Τετάρτη που έρχεται το κάνω. Και το ξέχασα, λέω.
0: Από τι 8.
2: Περπητικό.
1: Δεν έχω ρίξει να κάνω ραδιόφωνο τώρα, κατάλαβε τι κοπάθη.
2: Σόπα, ρε παιδί μου, θα πάρουμε ένα κρόκ μαντάμ. Ένα κρόκ μαντάμ θα το παραγγείλω.
1: Ένα θα το παιδί, όλοι σα συγγνώμη τώρα έρχεται. Λοιπόν, 6-9-37-949-949. Στο Viber και λίγο πριν το ΙΕΚ ναυάγια, θέλω μερικά μηνύματα για χώρους που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό μας και θα πέσουμε τα σύννεφα μια μέρα.
0: Ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, στους αθλητικούς συλλόγους κάργα, την καλημέρα.
2: Καλημέρα. Α, το διάβασα. Δεν το είχαμε διαβάσει αυτό. Ναι, ωραία. Καλημέρα, παιδιά. Το παιχνίδι παίζεται σε ιδιωτικά σχολεία. Να βλέπει 6 το πρωί παρκαρισμένο το σχολικό στο σχιστό, να κουνιέται σαν ζελέ. Οδηγεί, συνοδοί και καθηγήτριε. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Οδηγεί και συνοδοί καθηγήτριε.
1: Αόρεξη που έχει ο άλλο τώρα 7 το πρωί να πηγαίνει με το σχολείο. Με κατάλαβε.
2: Στο σχολείο τώρα.
0: Έλα πάνω στο σχολείο.
1: Έλα.
3: Λέγε, λέγε.
4: Γνωσικά.
0: Ήρθαμε με το λεωφορείο.
1: Ναυαγή.
0: Εγώ
1: παιδιά, πίσω. Να σα πω κάτι.
2: Ναι.
1: Την ενότητα είναι το θέμα τη ημέρα.
2: Ναι.
1: Άμα έναν λέμε να τη λέμε, η παπάντζα τη ημέρα.
2: Γιατί?
1: Να μην λέτε τώρα αυτά που δεν γίνονται.
2: Στο σχιστό σου λέει.
0: Ο συγκεκριμένο που μα έστειλε μήνυμα, επειδή στέλνει συχνά, είναι οδηγό. Σε ιδιωτικό.
1: Αυτό δεν είναι σχιστό, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι ξεσχιστό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας, αγαπημένοι μου. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο για βασικές γνώσεις ιστορίας. Λίγα πράγματα. Ας πούμε. Η άνοιξη της Κωνσταντινούπολης πότε έγινε, παρακαλώ?
0: 1453.
1: Θα μας ξεφτυλίσει. Ημερομηνία θέλω.
2: 1453.
1: Αν μου το ξαναπείς,
2: δεν ξέρω. Θυμάμαι και ημερομηνία.
1: Είναι πολύ σημαντική. Διότι από εκεί βγαίνει το γρουσούζικο. Άλλο έχω βάλει.
5: Όχι, νομίζω ότι θυμάμαι.
1: Α, θυμάσαι. Δεν βράχω, νομίζω ότι έχω βάλει.
2: Τρίτη και 13.
1: Το τρίτη και 13, λοιπόν, είναι η γρουσούζικη ημέρα των Ελλήνων. Έτσι, γιατί στο εξωτερικό είναι Παρασκευή και 13 λόγω της νύχτας. Ξέρετε, ποιας νύχτας? Όχι νύχτα στο ρυθμό.
2: Νύχτα Halloween.
1: Παρασκευή και 13 έγινε η νύχτα του Αγίου
0: Βαρθολομαίο.
1: Ακριβώς.
2: Okay.
1: Σφαγή μεγάλη. Και γι' αυτό την έχουν γουσουσική. Εμείς έχουμε τρίτη 13. Γιατί έχει σχέση με την άλλη Κωνσταντινούπολη?
0: Δεν το γνώριζα.
1: Γιατί, Αλέξανδρε?
5: Α, δεν ξέρω. Εγώ απλά θυμόμαι ότι ήταν.
1: Πότε είναι?
5: 13 Μαΐου.
1: Όχι.
5: Όχι, Μαΐου.
1: Μαΐου, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μαΐου, ναι. Πόσες?
2: Τι πόσες?
1: Τι πόσες του μηνός? Πόσες και πόσες και τι?
5: 13.
1: Όχι, αγόρι μου.
0: Τι 4.
1: Τι πόσα?
0: 13 Μαΐου του
1: 1453. 29 Μαΐου 1453.
0: Και το 13 που κολλάει.
1: Θα σου πω. Αν προσθέσεις, σου βγαίνει 13. 1453. 1 και 4, 5 και 5, 10 και 3, 13. Τρίτη.
2: Φτάσαμε δηλαδή να έχουμε γρουσούς για την τρίτη και 13, γιατί κάναμε την πρόσθεση και μας βγήκε 13.
0: Λες και φτερνιστήκαμε, να πούμε έναν αριθμό.
1: Μην αμφισβητείτε τον καθηγητή, αυτή είναι η συνθήκη.
2: Είναι λάθος αυτό, λέμε, δεν αμφισβητούμε.
1: Η Γαλλική Επανάσταση πότε έγινε?
2: Γαλλική Επανάσταση.
0: Είμαι άσχετος, δεν ξέρω.
1: Έλα, είναι εύκολο, θα σας το μάθω τώρα και θα κάνει τη φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
2: 1, 7, 8, 9. Α, 1, 7, 8, 9, για να το ξεχνάς.
1: Εντάξει, είμαστε.
2: Ναι.
1: Τι είπατε?
0: Το πίν μου.

0: πεινασμένα.
1: Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Όσο εσείς κάνετε τα δικά σας και εμείς τα δικά μας, έχουν έρθει πολλά μηνύματα από την Έλενα. Η Έλενα έχει γράψει ένα τεράστιο μήνυμα και λέει: παιδιά,
2: καλημέρα, Έλενα, καταρχάς. Καλημέρα.
1: Όσο για το θέμα της ημέρας, έχω να δηλώσω, λέει, πως σε όλες τις εταιρείες που υπάρχουν γραφεία γίνεται τις Πόπης.
3: Το γραφείο βολεύει και σαν.
2: Συγγνώμη, εγώ τόσο χρόνια δουλεύω 20 χρόνια σε αυτό το χώρο.
1: Στο καπνιστήριο, λέει, γίνονται.
2: Μα ποιο καπνιστήριο, δεν έχω δει αυτό.
1: Και στην αποθήκη.
3: Καπνίζεις, αγόρι μου. Καπνίζεις.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, πώς να το δεις. Αφού γίνεται.
1: Δεν πτωούνται, λέει, ούτε όταν τους λέμε ότι είμαστε παντρεμένες.
2: Σιγά.
3: Αυτά δεν
1: παιδιά, δεν μ' αρέσουν.
2: Συγγνώμη, εσείς δηλαδή από την πορεία σας έχετε δει τόσο έρωτα να γίνεται. Εδώ πέρα θα σκοντάψουμε πάνω σε κανένα μόριο.
1: Ναι, εντάξει. Έλατε. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν δώσεις λίγο το δικαίωμα ότι είσαι διαθέσιμος, βεβαίως και θα σε φλερτάρουν.
2: Ναι, αλλά στον χώρο εργασίας, αν πάμε το κάνουμε, δηλαδή δεν κρατιέσαι να πάμε σε ένα σπίτι. Πρέπει να σου πω, έλα, πάμε κάτω τώρα μια στιγμή στο γραφείο του Ρούσου. Δεν γίνεται αυτό.
1: Εδώ τώρα νομίζω έχουμε μείνει στα προκαταρκτικά. Εδώ πέρα νομίζω ότι έχουν γίνει στα προκαταρκτικά.
3: Ναι, τι εννοεί στα προκαταρκτικά.
1: Δεν έχει γίνει ο έρωτος ο κανονικός. Είμαστε στα πριν εδώ πέρα.
2: Πάντως, για να πάω σε ένα παραδίπλα θέμα που σκεφτόμουν τις προάλλες, γιατί σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Αυτό με απασχολεί, αυτό θα μοιραστώ. Και ξέρω ότι εδώ δεν έχω μυστικά από τα ναυάγια, γιατί και εγώ ναυάγιο είμαι.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, και λέω, μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με το βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω, εξόδους, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού και αν. Και εμείς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, όταν ξυπνάμε τώρα στις 5 ώρα το πρωί και δουλεύουμε μέχρι το βράδυ, πόσα ραντεβού να βγει.
1: Μεγάλο
2: εδώ. Έρχεται η φάση γκέι που ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Κάνουμε. Ορίστε. Να μην βγαίνουμε τσάμπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγαίνουμε αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά.
1: Αθηνά το λέω από πέρυσι.
3: Ναι, μου το
1: κατευθείαν
3: λέει,
1: στο πρώτο ραντεβού πρέπει να συμβεί.
2: Μπράβο.
1: Πρέπει να συμβεί. Άμα θες να σου βγει, να το κάνεις αν σου βγει.
2: Ναι,
1: okay, όχι με το ζόρι.
2: Κάποια στιγμή.
1: Και μετά.
2: Δε, το θέτω στο τραπέζι για να μας πούνε και τα ναυάγια τη γνώμη τους. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου.
1: Okay.
2: Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Όχι τίποτε, όπως είπα Βασίλη, τίποτε υποχρεωτικό. Αλλά άπαξ και βγω.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Περάσω καλά.
1: Γιατί όχι.
2: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό. Άμα θέλω τρώω γλυκό.
3: Πρώτα
2: άμα θέλω.
3: Εσείς.
2: Πάω και κάνω και τον έρωτα. Είναι μέρος της ρουτίνας, άμα θέλουμε.
3: Ναι.
2: Το πάμε βήμα-βήμα, βέβαια. Αλλά άμα θέλουμε, είναι μέρος της φάσης αυτή.
1: Και μετά γνωρίζεις αν θα το προχωρήσεις.
2: Αυτό
3: μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, έτσι. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν είμαι αυτής της φάσης. Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο. Για να φτάσει αυτή η στιγμή. Με, όχι με την έννοια του να χάνουμε χρόνο. Να χτιστεί, ρε παιδί μου.
1: Η ερωτική επαφή.
3: Ο έρωτας και ο πόθος δεν έρχεται και με τη μία. Δηλαδή πρέπει και λίγο να τον ακούσει τον άλλο, να δεις πως συμπεριφέρεται.
2: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μου έχει έρθει.
1: Μπράβο.
3: Σου έχει έρθει. Σουηδία γίναμε.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
2: Rodion τι?
3: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με

0: πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Όταν σας λέω ελάτε όπως είστε, το εννοώ. Τι εννοώ? Όχι μόνο πως αισθάνεστε τώρα αυτή τη στιγμή, 9 και 3 πρώτα λεπτά, συμφωνήσαμε με την Αθηνά, 9 και 3 πρώτα λεπτά, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος, ότι πεινάμε.
4: Ναι.
3: Το παραδεχόμαστε και αρχίζουμε ήδη να σκεφτόμαστε.
5: Εγώ μετά τις 10.
3: Ή τι θα φάμε ή πώς θα αποφύγουμε να φάμε.
4: Ναι.
3: Αν το νιώθετε κι εσείς, 6-9-37-9-49-9-49, μην το πολεμάτε. Mm. Ελάτε όπως είστε, ελάτε όπως ξυπνάτε. Αυτό σημαίνει πρωινά Ναυάγια, μόνο στο ρυθμό 949, με μουσικάρες, τον Βασίλη και την Αθηνά και φυσικά τον Αλέξανδρο.
5: Και τον Δημήτρη, και γι' αυτό εσύ είπες αυτή τη λέξη. Γιατί πεινάς, γι' αυτό είπες τη λέξη ημέρας, για το ποίημα.
3: Μου φάνηκε ότι θα είναι πολύ καλή σε ομοιοκαταληξία, μπορεί και όχι.
4: Ωραία,
5: γιατί,
4: επίσημα,
5: γιατί το τουρσί είναι μια χαρά που είπε. Τουρσί.
3: Τουρσί θα είναι η λέξη που θέλουμε να βάλετε σε μια στροφή, σε ένα στίχο. Σε ένα δύστιχο.
4: Στη λεσκή των χαμένων μαπών, σε πολύ λίγο έρχεται.
3: Τουρσί, ξεκινάτε να τα σκαρώνετε.
4: Πρέπει να είναι χιουμοριστικά και να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι, η λέξη τουρσί είναι πολύ αβανταδόρικη.
5: Βεβαίως.
4: Θέλω να σκεφτείτε, να βάλετε φαντασία. Όπως
5: θα γράψουμε
4: εδώ
5: και εμείς, ίσως.
4: Οι φίλοι μας στέλνουν ακόμα, παιδιά, για το θέμα ημέρας. Έχουμε ανάψει φωτιές για το πού, σε ποιο επάγγελμα γίνεται περισσότερο ο έρωτας.
5: Ναι.
4: Δικαστήρια στο πάρκινγκ, λέει, στα γραφεία, στις αίθουσες διασκέψεων. Δεν κάνουν τον έρωτα συνήθως, αλλά happy ending έχει.
3: Στα δικαστήρια?
5: Ναι, το happy ending.
4: Τι είναι happy ending έχει?
3: Κάτσε, ο φίλος μου Μαρίνος Μαρίνης είναι ποινικολόγος. Μαρίνο, θα με πάει στα δικαστήρια.
4: Μην το βλέπεις τον άνθρωπο
3: τώρα. Ο Μαρίνος θα με πάει στα δικαστήρια, ρε παιδί μου. Εγώ θα κάνω μετά το κουμάντο μου.
5: Περιμένεις το αποτέλεσμα και έχεις έτσι αδρεναλίνη.
3: Ναι,
5: λοιπόν,
3: το πινάκιο.
5: Έχω ένα φίλο. Γράφει ο Κωνσταντίνος.
4: Ένας φίλος μου κι εγώ.
5: Έχω ένα φίλο, το λέω, που δουλεύει σε γραφείο κηδιών. Yeah. No more comments, γράφει ο Κωνσταντίνος.
4: Ξέρεις τι γίνεται.
3: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
4: Εκεί υπάρχουν άνθρωποι. Πρέπει... Όχι, είναι.
3: Είναι, πρέπει τώρα, για να έχει. Τουλάχιστον για να κάνει τον έρωτα, πρέπει να ζωντανό. Δεν είναι βασική
5: προϋποθέση.
4: Το μέρος, ναι. Είναι οι άνθρωποι.
3: Α, στο χώρο.
4: Στο χώρο. Ο χώρο, ναι. Επειδή έχει ένα σκοτεινό πράγμα.
5: Λίγο.
3: Μια γοτθική.
5: Ναι. Γοτθική κατάσταση.
3: Ναι. Κατάσταση.
5: Αντέχει η καρδιά.
3: Παιδιά,
5: αντέχει.
3: Εγώ θέλω να φύγω. Να πάμε στο.
4: Είναι ο Γκαρέζη. Μας κοιτάει με ένα βλέμμα.
3: Μα τώρα πες μου. Όποιος και να είμαι. Πες μου τον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό. Ποιον πιστεύεις, ρε παιδί μου, τον παλιό, ποιον, δεν ξέρω ποιον.
4: Ναι,
3: ναι, θες τον Τζαοσόπλο, πες τον Τζαοσόπλο. Ναι. Θέλεις τον Γρηγόρη, πες τον Γρηγόρη. Θες,
5: ναι.
3: Πες μου τον Μπουνέτη, πες τον Μπουνέτη. Πώς να συνδέσω αυτό που λέγαμε τώρα με τον Χριστομενιδιάτη και το ότι πιο όμορφο.

0: Ευχαριστούμε Χρήστο. Ξέπλυνε λίγο το, τα αυτιά μας και ξέπλυνε και το στόμα μας.
1: Ζητήσαμε από τον κόσμο να γράψει πράγματα που θα μας εκπλήξουν.
2: Αυτό μας έγραψε.
1: Λοιπόν,
2: τέλος.
1: Τι να κάνουμε.
2: Δεν το επαναλάβουμε. Τώρα ναι, το είπαμε μια φορά. Δίκιο.
0: Λοιπόν, 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Δύο θέματα έχουν αναπτυχθεί. Το ένα είναι περίεργη, μάλλον χώροι εργασίας που γίνεται ο έρωτας και δεν πάει το μυαλό μας.
2: Okay.
0: Και το άλλο είναι, αν είστε υπέρ της θεωρίας ότι όταν θα βγαίνουμε το πρώτο ραντεβού πρέπει να εξερευνούμε. Είπαμε ότι το κάνει περισσότερο η γκέι κοινότητα, αλλά είναι πολύ τσεκουράτο και πολύ σταράτο να δούμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά και μετά προχωράμε στα επόμενα ραντεβού. Ή αν θέλετε, όπως λέει η Αθηνά, να το χτίσουμε στο μυαλό ναι, με πολλά ραντεβού και μετά να δοκιμάσουμε και το σεξουαλικό. Αλλά η άλλη θεωρία λέει ότι αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά, γιατί να βγαίνουμε και να χαλάμε και λεφτά.
1: Δεν ναι, είναι ρε, παιδιά. Έτσι, ρε, φίλε. Δεν χαλάει λεφτά. Διασκέδαση είναι και
2: πρώτο
1: το
2: πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού. Θέλει να μου πει εσύ δηλαδή.
1: Φίλε, γιατί αγκαρία είναι το ραντεβού.
2: Μισό λεπτό. Θε να μου πει εσύ ότι στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού ναι, που κάθεσαι απέναντι ο ένα από τον άλλον και πίνετε το κρασί σα. Ναι. Την ώρα που πίνει το κρασί, σκέφτεσαι.
1: Τι να σκέφτομαι.
2: Τι βιβλίο θα διαβάσουμε μαζί. Σκέφτεσαι να πάμε σπίτι να τελειώνουμε.
1: Όχι, δεν σκέφτομαι αυτό. Φορτούνι, εσύ τα σκέφτεσαι αυτά.
2: Το υπόλοιπο είναι ειρωνία. Υπάλληλο υποκρισία.
0: Κρατήστε αυτή την εχθρική διάθεση γιατί ήρθε η ώρα για Ούγκα Challenge. Ούγκα Challenge. Κύριοι και κυρίες, θέλω να έχετε πραγματικά να μισείτε το ένα τον άλλον. Γιατί έχουμε, ποια είναι η βαθμολογία μας?
1: 1-1.
0: 1-1. Πάλι. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό και αν είναι θα το πάμε και αύριο.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε, θα τσακωθείτε άνετα. Λοιπόν, είμαστε στο 1-1. Θέλω επίσης, αγαπημένα μου ναυάγια, να στέλνετε στο 6-9-37-9-49-9-49. Ποια να είναι η πρόκληση που θα πρέπει να υποστεί, η δοκιμασία που θα πρέπει να υποστεί ο χαμένος την Παρασκευή? Είναι κοντά η Παρασκευή, μεθαύριο είναι η Παρασκευή.
1: Να είστε ποιηκοί σε αυτά που θα φανταστείτε.
0: Λοιπόν, κύριοι, θέμα για το σημερινό Ούγκα Challenge: ανδρικά γεννητικά όργανα. Παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει?
2: Λοιπόν,
0: έχουμε για να σας βοηθήσω. Έχουμε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Υπάρχει το αντρικό και το κυριακό. Ό,τι θέλετε. Πάμε. Παρακαλώ. Έλα, Αθηνά μου.
1: Α, εγώ ξεκινάω. Πρέπει να βρούμε και ορολογίες τώρα.
0: Όχι, είναι ορολογίες.
2: Είναι όλο μαζί αυτό.
0: Υπάρχουν πολλέ λέξει που μπορεί να μοιάζουν. Όχι, όχι, είναι το πέος.
2: Το πέος.
0: Ναι, το πέος.
2: Όρχης.
0: Όρχης, σωστά.
1: Τι?
2: Ναι.
1: Η ουροδόχος κίστη.
2: Πάλι ξεκινήσαμε μέρος... με την ανατομία.
0: Ναι, η ουρήθρα.
2: Παιδιά.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει η βάλανος.
0: Η βάλανος, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Τι είναι η βάλανος?
0: Θα σου δείξω.
2: Θα βάλω.
1: Μην είναι κάμπι. Σου δείξω. Τροπή σου.
3: Πες μου

0: τραγουδάρα, ρε παιδιά.
1: Έλεγα όταν βγήκε το τραγούδι, ήταν από τις περιπτώσεις που το έβαζα ξανά και ξανά και ξανά. Καλημέρα, Νίνο.
0: Γεια σου, Νίνο.
1: Αδερφό σου. Λοιπόν, καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ εκπέμψει, παιδιά, στο βυθό των Ερτζιανών. Εμείς αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς μόνο πάτο. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με μένα και τον Αλέξανδρο, παιδιά. Εδώ και όλους εσάς μέσα από τα μηνύματά σου στο 6937-949-949 και δεν έχετε παράπονο για τις μουσικάρες.
0: Όχι, τους έχεις διχάσει τώρα εδώ, γιατί η μισή απαντάνε στο ραντεβού, οι άλλοι απαντάνε στο πού γίνεται ο έρωτας.
2: Πάμε στο ραντεβού τώρα.
1: Έχω διαλύσει, γαργαλάω την πολύ ύπουλα τους ψυχαναγκασμούς του Φορτούνη.
0: Πραγματικά όχι.
1: Γιατί θέλει ένα θέμα μόνο. Ναι, δεν θέλει δύο, ζορίζεται.
2: Και όμως τώρα γίνεται εδώ πέρα.
0: Εγώ τώρα έχω πάθει θέμα. Θα διαβάσω το μήνυμα του Βασίλη. Λέει, εννοείται, λέει, πως πριν βγεις πρώτο ραντεβού, λέει ο Βασίλης, έχουν τακτοποιηθεί τα περί σεξουαλικότητας, οι ρόλοι κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε, λέει, στο κρεβάτι, πέσουμε και περιμένουμε οι δύο σαν αστερίες ή να παίξουμε ξυφομαχίες.
1: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
2: Μα συγγνώμη τώρα.
1: Παιδιά, για να παίξουμε μπάλα θέλει ένα τερματοφύλακα και ένα σουτάρι. Άμα κάτσουμε δύο τερματοφύλακε, τι θα κάνουμε.
0: Ναι, κάποιο πρέπει να βάλει και τον γκολ.
1: Βέβαια. Να φυλάμε δύο το τέρμα.
2: Σωστό, σωστό. Εντάξει, βρε παιδιά, να το κάνουμε και από το πρώτο ραντεβού και από την πρώτη ώρα και από το πρώτο λεπτό. Το θέμα είναι ότι εγώ, λέει εδώ η φίλη, αν δεν νιώθω άνετα με τον άλλον, να τον έχω δει τουλάχιστον δύο-τρει φορέ, πώ θα νιώσω άνετα να το κάνω μαζί του, ώστε να εκτιμήσει και ανάλογα τι δεξιότητέ μου.
1: Το ακούω, αλλά εσύ μίλε τα μηνύματα που στηρίζουν τη δική σου μόνο γνώμη.
2: Όχι, ρε παιδιά,
0: τυχαία τα διαλέξαμε τα μηνύματα τώρα.
1: Το επόμενο που θα διαβάσει η Αφαλίδου είναι «Τι όμορφη που είσαι, Αθηνά μου!»

0: 4 και 30, 40, το τραγούδι των γάμων πέρσι, όχι αυτό 100%. Το καλοκαίρι, το προηγούμενο. Όλα τα ζευγάρια μπήκαν στην αίθουσα ή στην, εκεί στη δεξίωση με αυτό το τραγούδι.
1: Είναι πολύ ωραίο, Χάρο.
0: Είναι ωραίο.
1: Έχει σκεφτεί εσύ με τι τραγούδι θα μπαίνει στο γάμο σου?
0: Ναι, αλλά το ξέχασα τώρα τόσα χρόνια που το είχα σκεφτεί.
2: Ποιο ήταν?
0: Κατά καιρούς είχα διάφορα.
2: Τώρα δεν έχω πολλά, όλα θα ζαχαρίσω. Χατζηγιάννης Χρυγκλικερία.
0: Όχι, ήταν ξένο νομίζω.
1: Ξένο.
0: Πάει και αυτό, παιδιά, το έχω απεμπολίσει.
1: Ωραία, βάλ το ξανά στο μυαλό σου. Βάλ το, γιατί έρχονται και μηνύματα.
0: Άστα, όλοι αυτά μου λέτε.
1: Τι?
0: Όταν ήμουν με τη Μενεγάκη μου έλεγε, τώρα που συνεργαζόμαστε μαζί θα σου βρω γυναίκα. Τώρα που ήρθα εδώ μου λέει η Δέσποινα και η Όλγα, εδώ στο ρυθμό θα βρει τη γυναίκα τη ζωή σου. 46 φτάσαμε, ακόμη λέμε για τα, σε ποια επαγγέλματα. Μπράβο.
1: Μήπως φταίει το επάγγελμα. Είδες τι γίνεται.
2: Ρε παιδιά, με μελαγχολείτε τώρα με αυτά που λέτε. Γιατί φτάσαμε στη συζήτηση. Ορίστε τον άνθρωπο, το στεναχωρούμε.
0: Αν ήμουν γιατρός,
1: ναι,
0: μπορεί να είχα μεγαλύτερη επιτυχία. Ο γιατρός είναι γιατρός.
1: Κι όμως, ρε φίλε, εσύ που έχεις τώρα. Να, μπορούμε να εκφραστούμε σε σχέση με τον. Εσύ τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φήμη, είναι πετυχημένος στη δουλειά του. Θα έπρεπε να είσαι ένας τεράστιος μαγνήτης.
0: Γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε όταν οι κοπέλες μου λένε, μα αυτό, εκείνο, το άλλο. Πώς και είσαι μόνος, άρα δεν είσαι καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί, δεν είσαι άσχημος. Τα λεφτά σου, τάξη, τη δουλειά που έχει μια αναγνωρισιμότητα την έχει. Αν και αυτό πια, να ξέρετε, δεν μετράει στην Ελλάδα μας. Μην σας πω ότι είναι και.
1: Είναι θέμα θαυμασμού.
0: Είναι και αποτρεπτικό πολλές φορές η αναγνωρισιμότητα πια. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που τσιμπάγανε με την αναγνωρισιμότητα. Μπορεί να φύγει κιόλας. Τέλος πάντων. Και λέει γιατί. Και καταλήγεις ότι δεν είσαι και πολύ καλά.
1: Μήπως είσαι και πολύ επιλεκτικός. Μήπως έχεις πολύ συγκεκριμένα γούστα. Δεν είναι κακό
2: με
1: αυτό.
2: Βλέπεις,
1: και εγώ με το Βασίλη.
2: Νομίζω, σκέφτομαι τώρα. Δεν μιλάω, γιατί προσπαθώ να δω τι μπορούμε να δώσουμε ως λύση. Γιατί καλά τα συζητάμε.
0: Όπως έλεγε και ένας παλιός μας διευθυντής σε μια άλλη δουλειά που δούλευα, μη μου φέρνετε προβλήματα, μου φέρνετε λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάμε και σε μια λύση στο πρόβλημα. Προέκυψε με το Ούγκα Τσάλεντζ.
1: Ναι, δεν βγήκε νικητή.
0: Δεν βγήκε νικητή, γιατί γελάσαμε, δεν πειράζει. Παραμένει το 1-1.
2: 1-1.
0: Έτσι. Ωραία. Είναι
1: σωστό. Πήγε στράφη δηλαδή.
2: Αν και πρέπει να κερδίσω εγώ με τη Βάλανο.
1: Επειδή μου, επειδή γιατί να κερδίσει, θα συνέχιζα εγώ.
0: Το έχει χρησιμοποιήσει ένα φίλο μου αυτό και το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πείτε μου λίγο τα μηνύματα. Έχουμε μηνύματα. Και για τα δύο θέματα που έχουν προκύψει, παρακαλώ. Είπαμε, χώροι εργασία που γίνεται ο έρωτα και δεν πάει το μυαλό σου. Α πούμε, τα δικαστήρια ήταν κάτι που εγώ έπεσα από τα σύννεφα και τα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζε που έχουν υποθεί. Οδοκαθαριστές, οδοκαθαρίστριες έχει παίξει πολύ.
2: Βέβαια, και επίσης εδώ η Κατερίνα έχει πιάσει τσακωτούς σε τρυφερό τετατέτ, λέει, μέσα με νοσοκόμα και εφημερία, σε εφημερία με το γιατρό.
0: Ναι, παίζει πολύ.
1: Και λέει και για τον Δημήτρη όμως. Να, για αυτό που είπαμε τώρα. Δημήτρη, είμαστε μόνοι, βάζει και τον εαυτό της μέσα, γιατί ψάχνουμε τι αρνητικό έχει ο άλλος και δεν κοιτάμε τα θετικά. Αυτό για μένα, λέει, σημαίνει πολυψηρίζω.
0: Είναι αν τα αρνητικό όμως στην προέκτασή του θα το βρω μπροστά μου.
1: Άμα βλέπω, ότι το κοιτάς λοιπόν.
0: Και εκείνη κοιτάει.
2: Ποιος
0: να το πω ανάποδα για να μην φαίνεται ότι κατηγορώ τις κοπέλες. Άμα η κοπέλα βλέπει ότι εγώ είμαι μαζί της και βγαίνω και είμαι με ένα like στο Instagram, σου λέει αυτό στην πρόκτασή του κάποια στιγμή θα με κερατώσει.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί κάνεις like στο Instagram την ώρα που
0: δεν κάνω πια, τελείωσαν αυτά.
1: Α,
0: άφησα μόνο τον Τζουβέλα και τον Άγγελο Μπασινά.
2: Δεν ηρεμούμε, δεν ηρεμούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα αναγκαστικά και όμορφα, γιατί κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή. Νέα όνειρα, νέοι στόχοι και ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε αρχή ξεκινά με μια απλή κίνηση: να γράψεις την πρώτη λέξη. Με αφορμή λοιπόν το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με έναν μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC συμμετέχεις εύκολα, ανεβάζοντας την απόδειξή σου στο BIC.backtoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία. Γράψε ό,τι έχει σημασία με BIC. Και έχουμε και στην παρέα μας φυσικά.
0: Τι
2: και
0: έχουμε?
2: Τον Μασούτη.
0: Α,
1: ναι, βέβαια.
0: Το φίλο μου, γεια σου Γιάννη.
1: Γιατί η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές και όχι μόνο. Σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλόμαρκα, δωρούς, κασετίνες και πάρα πολλά ακόμα σχολικά είδη. Φυσικά η επιστροφή στο σχολείο σημαίνει και επιστροφή στην καθημερινότητα της οικογένειας. Οπότε στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για το πρωινό, το κολατσιό, το σνακ και το καθημερινό τραπέζι.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές. Για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει από κλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
18: Λογαριασμοί.
17: Ενεργείο.
18: Υγεία.
17: Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Έχεις γενέθλια.
22: Ναι.
21: Έφερες τούρτα.
22: Χωρίς ζάχαρη.
21: Να τα καταστήσεις.
22: Θα προσπαθήσω.
21: Ωραία.
22: Ναι.
23: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
21: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
22: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
23: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
25: Σκαρώνετε ποιηματάκια, σκαρώνετε στροφούλες, ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Δάς είναι και λίγο έτσι πικάντικο, δεν πειράζει. Η λέξη είναι το τουρσί και κερδίζετε φοβερό δώρο που όχι μόνο θα φάτε, θα χορτάσετε, θα περάσετε καλά, θα πιείτε τις κοκτέιλάρες σας, αλλά θα κάνετε και το κομμάτι σας. Να ξέρετε, γιατί παίζει πάρα πολύ πια και το τι τρώμε, ρε παιδί μου. Το πλέον είναι και λίγο μόστρα, λέτε που το βγάζει και μια φωτογραφία.
21: Ναι.
25: Εκεί που θα σας στείλουμε, στο Wagamama, άντε να το πω, είναι και, και φωτογραφίσιμα τα φαγητά και νόστιμα και το κομμάτι. Σου κάνεις και με την παρέα σου περνάς ωραία και όμορφα πράγματα τρως και νόστιμα και κοκτέιλάρες πίνεις.
21: Αρκεί να γράψεις το ποίημα σου και να μας κάνεις να γελάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Βγαίνει λέσχημα.
25: Τουρσί, να πω τηλέφωνο τώρα. Από τώρα να παίρνουνε. 2-10-68-35-7-22. Για αυτούς που ήδη έχουν γράψει. Εσείς που τώρα σκαρώνετε, προλαβαίνετε.
26: Λοιπόν, πάμε να σας πω την κίνηση μέχρι να κανονίσετε με τα ποίηματα τι θα κάνετε.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
26: Κλασικά, ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος ανάμεσα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Αν έρχεστε προς την πόλη από το ύψος της Στιβών και είστε στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι τα Κτέλ, θα πάτε στα Μάταξε εκείνα και συνέχεια μέχρι το Μεταξουργείο και στα Στρόγγυλα στις Πλατείες, ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι τους Στήλους και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Κηφισίας μποτιλιαρισμένη από το ύψος του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρη και ψηλότερα μέχρι το Μαρούσι συνεχίζει. Και τέλος, ένα μποτιλιάρισμα βλέπω στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά.
28: Ahoy, me matey!
29: Ο καιρός σήμερα.
30: Έλα καλώς τους! Θα έχει ωραία δροσούλα, 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει υψηλότερη θερμοκρασία μες τη μέρα. Θα έχουν τα κλαρίνα τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ πέρα το ζέσταμα. Να περάσετε όμορφα, να πιείτε, να φάτε. Έχει και παϊδάκια νησιό, έχει και προβατίνα.
31: Η γουρνοπούλα με δεν κιλά.
30: Ας ανέβει ο δήμαρχος να πει δυο λόγια ο δήμαρχος.
32: Όπως τα είπε και η Αθηνά, η πρόεδρος εδώ πέρα του συλλόγου,
30: ναι.
32: Πολύ καλά τα είπε. Θα έχουμε αυτή τον καιρό, αλλά δεν μας επηρεάζει εμάς τίποτα. Και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο.
26: Αυτό είναι ο
32: θάνατος. Την οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι, να βάλουμε λίγο βαθιά το χέρι στην τσέπ και να πάρουμε τους λαχνούς για να κερδίσουμε ωραία πλούσια δώρα.
26: Απίστευτο.
32: Είμαστε καλή διασκέδαση. Και εγώ και η πρόεδρος η Αθηνά, η Αφαλίδου.
25: Έτσι. Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Ρεπελιώτες και ρεπελιώτισες. Επειδή το πανηγύρι μαζεύει και πολύ κουνούπι, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε. Ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άσμο, κατάλληλο για βρέφη, αντιαλλεργικό, υποαλλεργικό. Για παιδιά και ενήλικες, κλασικά ρεπέλ σπρέι από την Unifarma μόνο.
33: Το ΑΚΒ 7706 έχει τα φώτα να μην.
26: Καλέστε τώρα 2 10 68 35 7 22.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Συνοφριωμένοι εδώ οι συνάδελφοι, γράφουν ποίηματα. Εσείς καλείτε στο 210-68-35-722 για να μας πείτε το δικό σας ποίημα και να σας στείλουμε στο Γάγκα Μάμα με γεύμα που είναι στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας. Έως μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μπορείτε να απολαύσετε και τα γεύματα
1: και αυτά. Στο Golden Hall μπορείτε να πάτε.
0: Golden Hall.
2: Πάτε ράμεν, να σας δει ο Θεός. Ναι, πάρτε τα κοκτέιλ να πούμε, πάρτε σούσι, πάρτε διάφορα και το άλλο, τη σάλτσα την περίεργη να πούμε, το κάρι.
1: Γι' αυτό έγραψες εσύ ποίημα, για να πας και να φας τα κάρι.
0: Βγαίνει το ποίημα ή όχι?
2: Βγήκε.
0: Πριν ή μετά τους φίλους μας?
2: Άκου, νομίζω πριν. 2-10-68-35-722 για να συνεχίσουμε. Ωραία. Να παίρνουμε και να τους εμπνεύσουμε.
1: Ωραία. Ας ανοίξουμε.
0: Ωραία. Να πω εγώ πρώτος, πριν μικρό.
2: Ναι.
1: Α, έγραψε εσύ.
0: Ναι, στο εδώ.
2: Όχι, δεν θα το κάνουμε σκηνή κορδόνι. Τώρα
0: όχι, κάτσε λίγο. Λοιπόν, σου είπα πιάσε το τουρσί, το μελιτζανάκι.
2: Ναι.
0: Μου είπες γαλλικά φαρσί. Όπα ρε φιλαράκι. Δεν είπαμε και τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τι είναι τώρα εδώ? Θες και εγώ. Θες και εγώ
1: αγκαμά.
2: Θες και εγώ αγκαμά.
0: Έλα, ήταν εμπνευσμένο.
2: Στον κύριο Νίκο θα σε πάμε να πας και να σταλείς. Έλα, λοιπόν. Καλημέρα σας. Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτό ήτανε. Τέλειωσες?
2: Όχι, σημειώνω κάτι εδώ.
1: Α, λέω κι εγώ.
2: Το τουρσί. Πες μου ρε εσύ. Σ' αρέσει το τουρσί? Βάζεις έξτρα ξύδι, μη σηκώνεις φρύδι. Σε είδαμε καμάρι, να μου ζητάς τη χάρη. Το δικό μου το τουρσί να δεις, γιατί ρε εσύ? Ο Βασίλης σήμερα έφερε να φάει 3 αυγά και σίκαλη. Έμαθα τον πάει. Και η Αθηνά το είπε και πέρασε αβαβά, πως μπορεί να φάει 1 ταψί χαλβά.
0: Αυτό ήτανε. Έλα, το δίνω, μ' αρέσει.
2: Και πού είναι το τουρσί? Δεν ήτανε σε στίχο? Ίσως και να κόψαμε για λίγο εκεί τον ήχο.
1: Καταπληκτικός ο Δημήτρης.
3: Λες των χαμένων μαπών.
2: Γιατί ρωτάτε?
1: Πολύ καλός, φίλε, το περνάς.
2: Εγώ το έκανα για να δώσω έναυσμα εδώ στα ναυάγια να γράψουν τα δικά τους τα ποίηματα.
0: Άντε, να δούμε ποιος είναι στη γραμμή.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είσαι?
4: Γεια σου. Νατάσα.
2: Γεια σου ρε Νατάσα. Νατάσα, από πού μας τηλεφωνείς, σε ποια περιοχή είσαι, από πού ακούς ναυάγια?
4: Αμπελόκηπους.
2: Αμπελόκηπους, να βγουν και οι αμπελόκηποι. Ορίστε. Αμπελογκάρντεν που λέγανε παλιά. Λοιπόν, έχεις έτσι. Έχεις ποίημα?
4: Έχω φτιάξει ποίημα. Έχει σχέση λίγο, είναι επίκαιρο με την ακρίβεια. Θα τα ακούσετε και θα μου πείτε.
2: Τουρσί έχει μέσα?
4: Έχει, εννοείται.
1: Μπράβο, αυτό έχει σημασία. Για πάμε.
4: Λοιπόν, το ρίχνω.
2: Σκάστο.
4: Έκανα λίστα σε χαρτί στο σούπερ να ψωνίσω. Πόσο κάνει .gov, μπήκα να αναζητήσω. Τρελάθηκα με τις τιμές, το ρύζι πάνω κάτω. Χαρτιά υγεία στο Θεό, τα νεύρα άνω κάτω. Ωραία. Εν τέλει αποφάσισα για ρύζι Καλυθέα. Χαρτιά υγεία φέραμα, τουρσί στην Ερυθρέα. Δεν γίνει όμως πού να βρω φθηνή για να γεμίσω. Το fuel pass τελείωσε, άντε να μιγά.
2: Γέμισε το στόμα μας.
1: Φανταστική.
2: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
2: Και παιδιά, και στον παλμό της καθημερινότητας και των θεμάτων.
1: Καταπληκτική επικαιρότητα. Έβαλε βενζίνες, έβαλε καημούς.
2: Νατάσα, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε.
1: Παιδιά, το δίνουμε με τη μία.
2: Γαγκαμάμα από την καρδιά μας.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
4: Παιδιά,
2: είδατε που ο Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια στον καθένα που θα τον ψηφίσει τώρα στις μεσαίες εκλογές? Πρέπει και ο Μητσοτάκης να δώσει.
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: Ένα 5.000.
1: Αλήθεια, λες?
0: Δεν γίνονται αυτά.
2: 5.000 δολάρια.
1: Και πώς θα αποδείξω ότι τον ψήφισα?
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

0: αυτός είναι ο Νότης Φαγιανάκης και αν με βρεις αφιερωμένος σε όλους τους νοτικούς. Ρυθμός 949 με τον Βασίλη, με την Αθηνά, με τον Αλέξανδρο
1: και τον Δημήτρη.
0: Θα σας πω, κάνουμε τη συζήτηση. Το πιο χαοτικό πράγμα πρέπει να είναι οργανωμένο, να ξέρετε. Αυτό είναι ένα βασικό δίδαγμα της ζωής. Εμείς λίγο πριν όμως, παρόλα αυτά, έτσι όπως πάει και η εκπομπή, γιατί θέλουμε να γουστάρετε κι εσείς και να, όπου μας φέρει η συζήτηση. Ναι. Συζητάμε, λέμε τι να. Ήμασταν ανάμεσα λοιπόν στο να σας πιστοποιήσω για του λόγου του αληθές αυτό που σας είπα για τον Τραμπ και να πούμε για τη συζήτηση που έχει προκύψει στα social media για την Αφροδίτη Μάνου. Επιλέξαμε λοιπόν συνειδητά να μην δώσουμε χώρο, βάρος, λόγο σε όλο αυτό το. Σε αυτή την γκρίνια που τη θεωρούμε και ανεδαφική και ότι στερείται σεβασμού στο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε, πάμε να σας πει.
2: Και να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να ακούγονται.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές, γιατί πήγατε να αμφισβητήσετε Ουγγαρέζο. Εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό σε περίπτωση νίκης των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές. Να πούμε ότι αυτοί έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές για να δουν πώς θα πάει ο Πρόεδρος.
1: Είπες κάτι διαφορετικό λίγο πριν. Είπες ότι τους δίνει 5.000 δολάρια για να τον ψηφίσουν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά το ίδιο είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι, το ίδιο. Το είναι ότι αυτός ξυλώνεται 5.000. Συνολικά δηλαδή είναι 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ξυλώνεται.
2: 5.000 σε κάθε Αμερικάνο πολίτη, καταλαβαίνετε.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν. Να πούμε ότι αυτές οι μεσαίες εκλογές δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, όποιος βγει δεν αλλάζει.
2: Ναι.
0: Ο Τραμπ θα είναι. Αλλά είναι ένας δείκτης για να δούμε πώς θα πάει. Mm-hmm. Σαν μία δημοσκόπηση μέσω εκλογών.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λέει αυτός λοιπόν, αν συνεχίσουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο στη Γερουσία και, και στο Κογκρέσο, θα σας δώσω από 5.000 σε όλους.
1: Φοβερό.
2: 5.000 δολάρια
0: σε όλους τους πολίτες.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Μεγάλο δίλημα.
0: Ναι, στον καθένα,
2: βέβαια.
1: Στον καθένα, παιδιά. Ναι. Σε κάθε ενήλικο.
0: Είναι σαν να λέω ότι άμα βγει η Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: θα δώσω σε όλους από 5.000 ευρώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα
1: γίνει. Οπότε μια οικογένεια, μπορεί να πάρει επί 3, επί 4, ας πούμε, αναλόγως πόσα μέλη έχει.
0: Ναι, αλλά θα δώσει, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, και στον ψηφοφόρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου 5.000.
2: Σε όλους, 5.000.
0: Θα δώσει και στον ψηφοφόρο του Βελόπουλου.
1: Άμα έχει, γιατί να μην δώσει.
0: Του Σαμαρά.
1: Μάλλον ο Ντόναλτ έχει, από ό,τι φαίνεται.
2: Τι να έχει, δεν
0: έχει. Εγώ για το Μητσοτάκι έλεγα.
1: Ναι, καλά. Οκ. Και για το Μητσοτάκι έλεγα, μακάρι να είχε.
2: Τώρα μου θύμισε το βουτσά που έλεγε, τι να μου δώσει η θεία μου, το πολύ μπορεί να μου δώσει την ευχούλα της.
0: Πάντως, πριν ακούσουμε την Κατερίνα, αν και η Κατερίνα ξέρει από οικονομικά, σύμφωνα με τα πρώτα έσοδα από την εφορία, έχουμε σοβαρό πλεόνασμα, να ξέρετε. Πολλά δισεκατομμύρια. Δεν ξέρετε τι να τα κάνετε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια.

0: moments, the ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
1: Παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12νήσα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: ελληνικές επιτυχίες. Παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: διαθέσιμο σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
0: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές.

0: εμποδίες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση
1: ασφάλειας. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
1: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
2: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
1: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
2: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
2: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατάει.

0: όπως όλα τα αληθινά.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Η ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο.

0: Καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο, IQF, ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
0: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
4: Nor Club.
3: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια, 3 και 14.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική
2: στα
1: χρονιά.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,99. Το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
2: Πάνες ακράτεια σε λομάς μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Κάπα Security. Προστατεύουν με ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Απόστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τεασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Ρυθμός 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

ποτέ σου. Εύχομαι να μην δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου χάσουμε σκέψη.

0: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Γιουπί, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
7: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
12: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
13: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί.
14: Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
17: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
18: Μπύρα Αλφα. Βαρέλι 30 λίτρα. Μόνο 68,30.
19: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ. 2,5 κιλά. Μόνο 4,40.
20: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1800.

Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
9: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα.

0: με την υπογραφή της Ιταλικής Oleomag για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
3: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
4: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
3: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
4: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαρά. Κιλό μας 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
4: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
12: το ΣΥΠΑ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση. Με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. ΚΑΠΑ 9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. kapa9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Βασικά δεν είμαστε ακριβώς στο ρυθμό 949, διότι και σήμερα ξεπορτήσαμε, γιατί επέστρεψε το κάτι παίζει Powered by the E. Βεβαίως και σε περιμένουμε στην πλατεία στο Σύνταγμα για να περάσουμε εξαιρετικά. Συγκεκριμένα, 3 ώρες θα βλέπεις εμένα, Γιάννη και την Άκη, που έχουν ντυθεί Ιόνιο Πέλαγος, είμαι ένα κουκλί ζωγραφιστό, και σε λίγο έρχεται μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν θέλεις να τη χάσεις. Δικαιολογία δεν έχεις, ο καιρός είναι εξαιρετικός, την έχει τη ζέστη του βέβαια, να τα πούμε και αυτά. Οπότε, όπου κι αν είσαι, έλα γρήγορα να μας βρεις. Είπαμε, πλατεία Συντάγματος, κάτι παίζει Powered by the E. Σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Φύγαμε για επιτυχία και γλεντοκόπη και πολλή μουσική, και σε λίγο πάλι μαζί θα είμαστε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

διαγωνισμό σε 9.49. Μόνο επιτυχίες και έχουμε στήσει ένα γλεντοκόπι εξαιρετικό στην πλατεία στο Σύνταγμα. Εδώ κέντρο, καρά κέντρο, και σε περιμένουμε να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Και Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου. Έλα να περάσουμε εξαιρετικά. Έχει κόσμο, αλλά θέλω κι άλλο. Θέλω πιο πολύ κόσμο. Θέλω να γίνει πανικός, γιατί σε λίγο σου έχουμε μία εκπληξάρα που είναι ήδη καθοδόν. Και αν τη χάσεις, μετά θα μου λες: Γιάννη, δεν σε άκουγα. Άκουμε λοιπόν τώρα. Πάρ την παρέα σου ή έλα και μόνο σου και σε περιμένουμε να περάσουμε εξαιρετικά. Επαναλαμβάνω, κάτι παίζει Powered by Day και σε λίγο θα γίνει εδώ πέρα πανικός στο Αιγαιόμε. Τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες, να ανέβει κι άλλο το κέφι, να προετοιμάσουμε το έδαφος, και έρχονται πράγματα και θάματα. Δώσε επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αλλά διευκρινίζω, δεν είμαστε ακριβώς στο ρυθμό 949. Έχουμε κάνει το σουλάτσο μας σήμερα και έχουμε έρθει κέντρο καράκεντρο στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί κάτι παίζει Powered by the A. Επίσης παίζει και το μάτι μου σήμερα. Τα πράγματα είναι όμως πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Σιγά σιγά έρχεται κόσμος, δροσίζει κιόλας, ένα ψηλό μελτεμάκι το έχει, δεν θα υποφέρεις δηλαδή. Οπότε τώρα ντύνεσαι, στολίζεσαι, πλένεσαι, βάζεις και τα κοσμητικά σου και σε περιμένω, γιατί σε λίγο έρχεται μία εκπληξάρα που πραγματικά δεν θες με τίποτα να χάσεις. Θα στηθεί ένα γλέντι εδώ αδιανόητο σε λίγο. Trust me, εμπιστεύσουμε και σε περιμένω στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί ο ρυθμός 949 είναι πάντα εγγύηση και ετοιμάζουμε τα καλύτερα. Φύγαμε για επιτυχίες.
1: Τρελαίνομαι με τον ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
4: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.

0: ανοιχτικό, περνάμε υπέροχα. Every little thing that you say or do,
1: I hang up on you. Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
3: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσες χθες,
4: πες ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά.
7: Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
8: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και η διεθνή διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
19: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και σε υποδέχομαι και πάλι εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα που έχουμε έρθει να περάσουμε εξαιρετικά. Βλέπω ο κόσμος πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, αλλά δεν ξέρει ότι σε λίγο εδώ πέρα θα γίνει πανικός, γιατί κάτι παίζει Powered by Day και Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι να περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά. Γιατί είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόματο, υπάρχει μια μιζέρια ομολογουμένως, οπότε φροντίζουμε εμείς να πάρουμε την πεσμένη διάθεση και να την πάμε ψηλά, ψηλά, ψηλά έως τη κορφή του Everest, τολμώ να πω. Έλα λοιπόν και σε περιμένουμε, είτε μόνος είτε με την παρέα σου, θα μας δεις, μπαμ κάνουμε, μια ξανθιά καούκα εγώ είμαι και σε λίγο έρχεται, αχ τι έρχεται, δεν μπορώ να πω, αλλά έλα για να μάθεις. Μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχίες, να ανεβάσουμε το κέφι και σε λίγο τη γάργαρη φωνούλα μου πάλι στα αυτάκια σου θα έχεις.

0: Μόρνινγκ Show στις 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
8: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
9: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
10: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
11: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
13: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
14: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ

0: ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα σε υποδεχόμαστε από την πλατεία στο Σύνταγμα. Έχουμε ξεπορτήσει όλη η ομάδα του ρυθμού 949, γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Κάτι παίζει Powered by Day, κάτι παίζει εξαιρετικό, συγκλονιστικό, που σίγουρα θα σου ανεβάσει το κέφι. Λίγη υπομονή θα κάνεις και σου δίνουμε χρόνο, γιατί έχει και την κινησάρα του να προλάβεις να έρθεις, γιατί σε λίγο, τώρα πόσο λίγο δεν ξέρω, αλλά εντός λίγου καταφθάνει μια εκπληξάρα που έχουμε ετοιμάσει για σένα και θα γίνει εδώ αυτό που δεν έχει ξαναγίνει. Trust me και δεν θα χάσεις. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι να έρθει η έκπληξη, να με βλέπεις, να με θαυμάζεις, βλέπω κόσμο εδώ πέρα, καλησπέρα παιδιά. Ακούστηκε ένα. Και νομίζω ότι είμαι Lady Gaga. Εξαιρετικά. Λοιπόν, έλα σε περιμένω, συνεχίζουμε με επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Καλώς ήρθες και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι αν είσαι ήδη εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα. Τώρα είναι η πιο ωραία ώρα, αν δεν έχεις ξεκινήσει, γρήγορα τρέχα, γιατί αρχίζει και πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά, πέφτει και η ζέστη και σε λίγο έρχεται και η εκπληξάρα που σου έχουμε ετοιμάσει. Γιατί θα την κάνουμε την πλατεία στο Σύνταγμα εδώ πέρα. Μη σου πω τι θα την κάνουμε. Αν δεν έρθεις, πραγματικά θα χάσεις. Επίσης θα χάσεις και την εξαιρετική παρουσία. Με έχω τηθεί στα μπλε σήμερα. Είμαι ένα σούπερ μόντελ, πάρα πολύ όμορφος. Έλα να θαυμάσεις και εμένα και να δεις και την εκπληξάρα που έρχεται εντός ολίγου. Για όσους είναι ήδη εδώ, λίγη υπομονίτσα θα την κάνετε, αλλά θα σας αποζημιώσουμε. Φύγαμε για μια Ελένη Φουρέιρα, τι θέλουμε, βεβαίως. Ελένη Φουρέιρα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Και έχουμε εδώ πέρα πράγματα και θάματα να κάνουμε, γιατί κάτι παίζει Powered by Day και σε λίγο σου έχουμε μία εκπληξάρα που πραγματικά θα σου μείνει αξέχαστη. Λίγη ακόμη υπομονή, κοντοζυγώνει η ώρα, κοντοζυγώνει η στιγμή. Είμαστε εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα, και πραγματικά θα περάσουμε υπέροχα. Έλα, εμπιστεύσουμε και δεν θα χάσει. Σε περιμένω με ανοιχτές τις αγκάλες. Φύγαμε για επιτυχίες.
1: Να Ναυαγία.
2: Μου για επαγγέλματα που κάνουν τον έρωτα σε κρυοπολείο μέσα στο μεγάλο ψυγείο.
3: Έλα, αυτό το έχει δει σε σειρά.
2: Μας το γράφει εδώ η παγώνα.
4: Τεχνικά προβλήματα, παγώνα.
3: Παγώνα μάλλον με όμικρον. Γαλλική επανάσταση, πότε έγινε?
2: Δεν ξέρω.
3: Έλα, είναι εύκολο, θα σα το μάθω τώρα και θα κάνει τη φιγούρα σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
3: 1-7-8-9.
4: Χίλεφ. Α, 1-7-8-9, για να το ξεχνά.
3: Τι είπατε?
2: Το πίνουμε.
4: Καλημέρα σα.
5: Στο ρυθμό 949.
2: Ναι. Θέμα ημέρας για τον έρωτα που συμβαίνει στα επαγγέλματα.
5: Ο έρωτας είναι η χαρά της ζωής, αγαπημένη μου. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη, ναι, η νυφούλα, η καρδιά μου. Ούλα. Με το νέο S40 και λοιπόν, η Θεσσαλονίκη πηγαίνει με 4 ώρες.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: Energia. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα. Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω

0: σε 9.49 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε... Ακούγομαι καλά, είδα. Ακούγομαι εξαιρετικά. Και σε περιμένω στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Έχεις κάνει υπομονές, το ξέρω, αλλά σε λίγο η έκπληξη καταφθάνει και θα γίνει πανικός. Αν δεν έχεις προλάβει, έχεις λίγα λεπτά ακόμα να έρθεις στην πλατεία στο Σύνταγμα, γιατί θα γίνει πανικός. Έχει ήδη μαζευτεί κόσμος, βλέπω κόσμο και δουλειά. Έλα και εσύ να γίνουμε περισσότεροι. Και σε 10 λεπτάκια, όρκο δεν παίρνω, σε 10 λεπτάκια η έκπληξη θα είναι εδώ. Φύγαμε για επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού, μαζί μου η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα μιλήσουμε για μουσική, για τραγούδια, για ιστορίες. Και επειδή όπως πάντα η κιθάρα θα είναι δίπλα μου, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η κουβέντα. Ή τι μπορεί να ακούσουμε live.
2: Εκτός Ρυθμού. Τέταρτο. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Έρχονται σε λίγο.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, κάρι αυτό σύμπα.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: There's only one way to... To redeem your soul, surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
11: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
12: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ, Εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: KPI Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
16: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
17: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
16: Ροδίον τι?
17: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
16: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
17: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
16: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
18: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
19: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
20: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο.

0: Τα σπάσαμε λοιπόν στο ρυθμό 949. Έγινε πάνικος και τα σπάσαμε με τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, την Αναστασία. Έλα! Δεν ήμουν ικανοποιημένος, θέλω πιο δυνατό. Άλλη μία. Την Αναστασία! Να πάθουμε και μία φαρεγγίτιδα. Το αξίζεις και αυτό. Δεν πειράζει, Αναστασία μου. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς πέρασες, πώς σου φανήκαμε, πώς το ένιωσες όλο αυτό.
1: Λοιπόν, στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος. Ναι. Γιατί ό,τι δεν έχω ξανακάνει, έχω άγχος για την πρώτη φορά. Αλλά τώρα είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Έλα, αφού πήγες να το δώσεις. Δώσε το, μην το λυπάσαι. Αρχικά θέλω να σου πω ότι πραγματικά τέτοιο ενθουσιασμό δεν έχω ξαναδεί. Σε λατρεύει ο κόσμος. Έχουν έρθει με αφίσες που σε γοργόνα εδώ πέρα στη στεριά. Είσαι στο Ιόνιο Πέλαγος, κάπου στη Σκιάθο, δεν ξέρω πού είσαι εκεί πέρα. Κούκλα με υπέροχο μαγιό. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες την ενέργεια και αν. Αν ήταν πρωτόγνωρο για σένα να βγεις ξαφνικά χωρίς να ξέρεις το κοινό.
1: Ναι, ήταν πρωτόγνωρο όντως. Γιατί αν έχω κάνει κάποιο guest, έχει ήδη τον κόσμο του άλλος καλλιτέχνης. Εδώ τώρα δεν ήξερες τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά τα κατάφερες εξαιρετικά.
1: Ναι,
0: εξαιρετικά.
1: Ναι, φανταστικά είμαστε. Και επειδή είπες ότι με λατρεύουν και εγώ τους αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό νομίζω φαίνεται.
0: Βεβαίως και φαίνεται.
1: Παντού.
0: Μιας και είπες παντού. Α, τρέχουμε, χάνουμε και θερμίδες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα. Όλο δικό σου, ναι. Τι ετοιμάζεις, πού θα σε δούμε. Καινούργια τραγούδια, καινούργιες εμφανίσεις, καινούργια σχέδια.
1: Λοιπόν, φεύγω. Έχουμε Amita Motion, καταρχάς την Παρασκευή.
0: Βεβαίως.
1: Ημέρα θετικής ενέργειας. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο και εκεί πέρα. Όπως και στο ρυθμό. Έκανα διπλές πρόβες αυτή.
0: Στο ρυθμό πάντα είναι όλα ωραία. Τα λέμε και αυτά. Εγγύηση.
1: Και φεύγω το Σάββατο. Πηγαίνω Αμερική και από Αμερική Αυστραλία για tour.
0: Από Αμερική πας Αυστραλία.
1: Για tour, ναι.
0: Πόσα χρόνια θα είσαι στο αεροπλάνο. Μα είσαι πόσο, 22 χρόνια, θα φτάσεις 50 μετά. Μα είναι πολλές οι ώρες, καλή μου κοπέλα.
1: Ξέρω.
0: Καλό κουράγιο θα πω πρώτον, γιατί το χρειάζεται αυτή η πτήση. Εγώ δεν παίρνω αεροπλάνο, να ξέρεις, άλλη κουβέντα αυτή. Και καλή επιτυχία να σκίσεις. Και περιμένουμε πολλά από σένα. Κάθε μέρα σε απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949. Εγώ τα απογεύματα πάντα τραγουδάω. Σπάστε τα, με το τρομάξω, κατάλαβες. Ακούνε σένα, περνάνε καλά, σκιάζονται μετά από μένα. Σε αγαπάμε και θέλω πριν σε αποχαιρετήσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για την Αναστασία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι.
1: Σας αγαπάω πολύ πολύ.
0: Την αγαπάμε, είναι υπέροχη και σε ξαναπεριμένουμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ή έτσι, αλλιώς. Ποτέ δεν είσαι ακάλεστη. Έχουμε πάντα ανοιχτές αγκάλες για σένα. Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στο Σύνταγμα. Τώρα βέβαια δεν έχει μείνει να μ' ακούει κανένας live, γιατί είναι όλοι πάνω στην Αναστασία που είναι εδώ πέρα και έχουν ξετρελαθεί πραγματικά όλοι. Για σένα όμως που μ' ακούς στο ραδιόφωνο, μια κυρία εκεί πέρα είναι καλά που έπεσε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι κάτι παίζει Powered by Day και πραγματικά τα περάσαμε εξαιρετικά. Τα σπάσαμε με την Αναστασία. Ο κόσμος τρελάθηκε. Ήτανε καταπληκτική, γιατί με το ρυθμό 949 πάντα σου έχουμε τα καλύτερα. Φύγαμε για επιτυχίες. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 και έχουμε ακόμα να κάνουμε πραγματάκια, έτσι.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Όπως τα είπε και η Αθηνά, η πρόεδρος του συλλόγου, και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, τον πολιτιστικό σύλλογο,
3: την
2: οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
4: Και κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξυστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με τον βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου.
3: Okay.
4: Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω.
3: Ναι.
4: Και περάσω καλά.
3: Γιατί όχι.
4: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό.
5: Πρώτο
4: άμα
5: βράδυ,
4: θέλω, εσείς. Πάω και κάνω και τον έρωτα.
5: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
3: Η ερωτική επαφή.
5: Ο έρωτα και ο πόθο δεν έρχεται και με τη μία.
4: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω, μου
1: Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφή του χαμπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για πολύ πολύ λίγο ακόμα. Σήμερα πραγματικά τα περάσαμε εξαιρετικά γιατί είμαστε στην πλατεία στο Σύνταγμα και κάτι παίζει Powered by Day. Ήρθε η Αναστασία, τα έσπασε, μας ξεσήκωσε όλους, τα περάσαμε εξαιρετικά. Γιατί έτσι είναι, άμα ακούς ρυθμό 949, πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Να τον ακούς το Γιάννη τον Κατινάκη. Λοιπόν, τι μας έμεινε τώρα? Ένας Οικονομόπουλος, μία Γαρμπή και ένας Αργυρός. Και μετά, φυλάκια και στα σπίτια μας.

0: by the way. Με εκπληξάρε εξαιρετική Αναστασία ήταν εδώ, μας ξεσήκωσε. Τα περάσαμε όμορφα, τα περάσαμε όμορφα. Και τώρα σε αφήνω. Αύριο θα είμαι στο στούντιο κανονικά, όπως τα ξέρεις, την κανονική μας τη ροή. Και τώρα ακολουθεί Θοδωρής Μαραντίνης, βεβαίως. Μένεις μαζί μας μέχρι αύριο. Πολλά πολλά φιλάκια.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
11: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια.
11: γραμμάρια μόνο 11,90.
12: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρόσο 500 γραμμάρια μόνο 2,36.
11: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ 1 λίτρο μόνο 4,10.
12: Βιτάμ Σόφτ 2 κιλά μόνο 6,75.
11: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
8: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβού

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

και ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: μουσικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 945.
1: Καέσυνα, κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ωραία κερέ. Μα κάμα του μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodas Air. Feel free to breathe. Rhodas Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα
5: τα της. Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα. 770 γραμμάρια. 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια. 500 γραμμάρια. 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας. 7 και 99 το κιλό. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα. 5% ή 2%. 3 επί 170 γραμμάρια. 2 και 45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο. 380 γραμμάρια. 1 και 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
9: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
10: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
9: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
10: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
9: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
10: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες.
12: Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
13: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
14: Nor Club.
13: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
17: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.